0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. 1, 2, 3, 4.

Η ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Η ώρα είναι 7:30. Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους το 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο gurdupis.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, Πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
12: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
12: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φυλές της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρετε στο κέντρο της Πάτρας.

Μόλις απογειωθήκαμε, για να μην πούμε εκτοξευθήκαμε, είμαστε στους ραδιοφωνικούς εθέρες. Κώστας Λαμπρόπουλος στο πιλωτήριο, στο μικρόφωνο δηλαδή. Διονύσης Στεφανόπουλος μαζί μου στο κόκπιτ, πιστός συγκυβερνήτης, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Χωρίς αυτόν, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπομπή. Αλλιώς θα γίνουμε κονσολιέριδες κι εμείς.

Το ρολόι δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας. Θεού θέλοντος και κύριο επιτρέποντος, θα έχουμε και υψηλές παρουσίες και στη σημερινή εκπομπή. Την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου και τον κύριο Πέλο Παλάσκο, εκπρόσωπο τύπου η πρώτη κυρία της Νέας Δημοκρατίας και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κύριος που μόλις ακούσατε.

0: Θερμοκρασία αυτή την ώρα στην περιοχή μας 27 βαθμοί Κελσίου, υγρασία στο 72%. Λίγο δροσίζει στην Δυτική Ελλάδα, στην Αχαΐα. 30 βαθμοί Κελσίου βλέπω ταβάνι σήμερα σε σχέση με αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες ημέρες, που δεν μπορούσαμε να ανασάνουμε. Οι άνθρωποι, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Μην νομίζετε βέβαια ότι θα διαρκέσει πολύ αυτή η δροσιά. Από Κυριακό Δεύτερο και πάλι θα ανέβει η θερμοκρασία σε επίπεδα μίνι καύσωνα. Καλοκαίρι είναι, έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην πρώτη μας καλεσμένη. Πάμε κατευθείαν στην πολιτική επικαιρότητα που είναι πλούσια. Ζούμε μέρες, δεν θα πω ακριβώς πονηρές, αλλά μέρες κινητικές για θερινή περίοδο. Είμαστε στην ουσία σε προεκλογική περίοδο, ας μην κρυβόμαστε. Μαζί μας είναι η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Αλεξάνδρα Ζούγκου, η οποία πρέπει να σας πω ότι πάρα πολλές φορές στο παρελθόν έχει τιμήσει με την παρουσία της και τα συνέδριά μας, τα συνέδρια της εφημερίδας Πελοπόννησος. Κυρία Ζούγκου, καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα στους ακροατές. Ελπίζω κάπως λίγο να ξεκουράζονται όσοι μπόρεσαν έτσι να φύγουν. Γιατί ποιος ξέρει, δεν ξέρω, μας περιμένει δύσκολη χρονιά μπροστά. Οπότε σε ανθρώπινο επίπεδο σίγουρα ο κόσμος θέλει λίγο να γεμίσει μπαταρίες που λέμε.
0: Εσείς θα κάνετε διακοπές πάντως αυτό το καλοκαίρι ή θα είστε στις επάλξεις? Όλοι εσείς δηλαδή εννοώ, όχι μόνο εσείς προσωπικά.
1: Ναι, για την ώρα δεν το βλέπω. Ελπίζω ελπίζω να συμβεί. Λίγο για να έτσι χαρώ λίγο την οικογένεια.
0: Πάντως βλέπω η ατζέντα είναι γεμάτη, είναι γεμάτη. Από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, από μια πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, μέχρι την τοξικότητα, ναι, στο πολιτικό λόγο, με δικαστικά θέματα. Είναι γεμάτη ατζέντα, κυρία Ζούγκου. Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Εσείς, τι θέλετε, από πού θέλετε?
0: Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει από τα αριστερά της ή από τα δεξιά της? Δύσκολη ερώτηση, αλλά νομίζω θα μας δώσετε μια απάντηση.
1: Εγώ δεν υποτιμώ τα όσα συμβαίνουν και τη δημιουργία νέου κόμματος, την έλευση του Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, θα σας έλεγα, ούτε και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος όπως έτσι ακούγεται από τον κύριο Σαμαρά. Δεν τα υποτιμώ αυτά, αλλά νομίζω ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας βασικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος και οι λύσεις που περιμένει στα ζητήματα της καθημερινότητας, η ακρίβεια, οι τιμές στα τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα. Νομίζω αυτό είναι αυτό στο οποίο εστιάζει περισσότερο οι συμπολίτες μας και από εκεί θεωρώ ότι κρινόμαστε κι εμείς. Κάθε μέρα δηλαδή που περνάει, όσο μπορεί η κυβέρνηση να δίνει εξατομικευμένες πολλές φορές λύσεις, γιατί το λέω ας πούμε χθες προχθές στη Βουλή για παράδειγμα ψηφίστηκε η ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας. Mm-hmm. Ένα δίκαιο αίτημα, το συζητάγαμε πάρα πολύ καιρό, ευτυχώς βρέθηκαν τα χρήματα, ο δημοσιονομικός χώρος και πλέον ικανοποιήθηκε αυτό. Άρα θέλω να πω πως όσο κάθε μέρα δίνονται τέτοιες λύσεις, αυτό θα παράξει και ένα θετικό αποτέλεσμα στο τέλος συνολικά.
0: Βλέπω τον Πρωθυπουργό αρκετά, και όχι ότι πάντα ήταν κινητικός, τον βλέπω ιδιαίτερα κινητικό αυτή την περίοδο. Βλέπω και κάποιες περιοδίες που έχουν οργανωθεί, αλλά και στην κοινοβουλευτική ομάδα είπε 1, 2, 3, με την ενίσχυση των περιφερειών, και εδώ στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχαμε μια σημαντική ενίσχυση με το πακέτο στήριξης. Είναι αρκετά, δηλαδή θα περιμένουμε και στη ΔΕΘ και άλλες τέτοιες έτσι εκπλήξεις ευχάριστες. Ετοιμάζεται κάτι δυνατό δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, στην έκθεση Θεσσαλονίκης σίγουρα, όπως ξέρετε, κάθε καλοκαίρι το οικονομικό επιτελείο με τον Πρωθυπουργό κάθονται κάτω. Είναι μια δύσκολη άσκηση αυτή, φαντάζομαι, κάθε χρόνο, γιατί καλλιεργείται πάντοτε μια προσδοκία στο ότι καινούριο, ότι οι νέες παροχές θα έρθουν για να ελαφρύνουν συγκεκριμένες κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί. Είδατε για παράδειγμα την περσινή χρονιά στην έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να δώσει περισσότερο βαρύτητα στη μείωση των φορολογικών βαρών για να αυξηθούν περισσότερο τα εισοδήματα, με έμφαση πιο πολύ στις οικογένειες που έχουν παιδιά ή στους νέους, σας θυμίζω, που μείωσε το φόρο εισοδήματος ή τον μηδένισε εντελώς. Πέρυσι λοιπόν ήταν τα χρήματα που υπήρχαν στον κουμπαρά στην άκρη για να τα επιστρέψει πίσω στην κοινωνία, ήταν 1,76 δισεκατομμύρια. Με αυτά θελήσαμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν πιο πολλούς συμπολίτες μας, περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας ωφελήθηκαν από αυτό. Θα μου πείτε λίγο, πολύ, πάντως κάθε φορά, ξέρετε, και αυτή είναι η ποιοτική διαφορά, εγώ θα σας έλεγα, της Νέας Δημοκρατίας με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι ότι δεν κοροϊδεύει τον κόσμο. Δηλαδή βρίσκει τα λεφτά, τα έχει στην άκρη, δεν τα υπόσχεται από μελλοντικά δανεικά και λέει αυτά είναι για φέτος, αυτά μπορώ να δώσω, να σκεφτώ τον τρόπο με τον οποίο θα καλύψω όσο το δυνατόν πιο πολύ κόσμο. Αυτή η άσκηση πράγματι είναι δύσκολη, γιατί προφανώς και θέλει η κυβέρνηση να δώσει και 13η σύνταξη, μια και είχαμε τις τελευταίες μέρες μια δημόσια αντιπαράθεση με το ΠΑΣΟΚ ως προς τη 13η σύνταξη. Και
0: έτσι είναι ξεκάθαρο ότι δεν βγαίνουν τα χρήματα, κυρία Ζούπη.
1: Ναι, δεν φτάνουν. Επομένως,
0: όταν κάποια στιγμή αρχίζει η χώρα και βγάζει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και αυτά, θα το ξαναδούμε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό.
1: Εγώ νομίζω πια, επειδή τα πάθαμε και μάθαμε από αυτή την έτσι ακατάσχετη παροχολογία στο παρελθόν, με ευθύνη πολλών στο πολιτικό σύστημα, να πηγαίνεις να υπόσχεσαι ή να δίνεις πράγματα που δεν τα έχεις αυτά τα χρήματα. Πιστεύω ότι αυτό πια ο κόσμος έχει την ωριμότητα, τη σοφία και δεν τρώει παραμύθι, δηλαδή, δεν τρώει το κουτόχορτο στο τι υπόσχεται ο καθένας. Τώρα λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο έχει καθίσει κάτω να δει πόσα είναι τα χρήματα που μπορεί να δώσει. Είναι 1 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια. Και μένει να δούμε λοιπόν πώς αυτά θα τα διανύμει με ένα δίκαιο τρόπο σε κατηγορίες που έχουν ανάγκη. Όλοι έχουν ανάγκη, κατά ψέματα. Δεν έχει ο συνταξιούχος, δεν θέλει περισσότερα χρήματα, ο μισθωτός, ο δημόσιος υπάλληλος, δεν φτάνουν. Είναι προφανές ότι ζούμε σε μια περίοδο πια στον κόσμο τόσων διαδοχικών πολλαπλών κρίσεων, κοιμόμαστε και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, που αυτό έχει δύο στοιχεία, το κοιμόμαστε και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Το ένα είναι ότι πρέπει πάντοτε, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει στην άκρη κάποια χρήματα, ένα πλεόνασμα, ας πούμε, λέμε 5 δισεκατομμύρια, 10 δισεκατομμύρια, θα ξοδέψει μέχρι και την τελευταία δεκάρα. Ακούω και αυτό ως θέση και στάση. Μα αφού έχετε παραπάνω λεφτά, γιατί δεν δίνετε? Γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει, έχεις μια έκτακτη κρίση και πρέπει να βγεις την άλλη μέρα και να λάβεις έκτακτα μέτρα. 800 εκατομμύρια ήταν αυτά σημειωτέων που τους προηγούμενους μήνες, όταν ξέσπασε η κρίση,
0: ο πόλεμος στο Ιράν και λοιπόν.
1: Ναι, ο πόλεμος στο Ιράν. Αυτά τα 800 εκατομμύρια, κάποιος θα πει πάλι σιγά, και τι είδαμε τελικά ως αποτέλεσμα? Μια επιδότηση στην Αγγλία, μια έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ σε κάθε οικογένεια, στους συνταξιούχους, που μπορεί να πει κάποιος πάλι ψίχουλα είναι αυτά. Αυτό το νούμερο όμως, κρατήστε το, να ξέρετε ότι είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νούμερο στην Ευρώπη, σε σύγκριση δηλαδή με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς το ΑΕΠ, ότι δώσαμε δηλαδή τα πιο πολλά. Άρα πάντα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου να κρατάς κάτι και στην άκρη για οποιαδήποτε έκτακτη συνθήκη.
0: Εγώ και βλέπω, κυρία Ζούκο, άνοιξα τον υπολογιστή μου πρωί-πρωί και βλέπω αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν με νεκρούς κλπ. Οπότε καλό είναι να φυλαγόμαστε λίγο, ποτέ δεν ξέρεις, χτυπάμε ξύλο βέβαια. Δύο ακόμα ερωτήσεις, γιατί ξέρω ότι έχετε και πρωινό καφέ με τον Πρωθυπουργό, αυτό που λέμε πρωινός καφές, δηλαδή την πρωινή σύσκεψη.
1: Ναι.
0: Να, και δεν πρέπει να σας καθυστερήσουμε. Η πρώτη ερώτηση είναι, θα πάμε σε εκλογές με τοξικολογία, σκανδαλολογία, με τρομοκρατία, με καζάκια, με δικαστικά θέματα? Πρέπει να πάμε σε εκλογές έτσι?
1: Νομίζω ότι όσο συμβαίνει αυτό, τόσο ο κόσμος αποθείται από όλο αυτό και γυρίζει την πλάτη, και δεν θέλει μετά να ακούει τίποτα. Μη σας πω ότι στο τέλος μπορεί να λέει όλοι οι ίδιοι είστε, που δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Και αυτό όμως κάνει κακό, θεωρώ. Κάνει κακό γιατί το να γυρίζει ο κόσμος στην πλάτη του είναι και ένα πλήγμα στη δημοκρατία και στις διαδικασίες. Μετά ερχόμαστε και σχολιάζουμε γιατί στις εκλογές είχε τόσο πολύ μεγάλη αποχή. Έτσι δεν λέμε. Α, δεν πήγε ο κόσμος να ψηφίσει. Δεν είναι ωραίο αυτό. Και εδώ υπάρχει και μια ευθύνη δηλαδή όλων των πολιτικών κομμάτων. Αν η καθημερινότητα δηλαδή περιστρέφεται γύρω από μια έντονη τοξικότητα που κάποιες φορές μπορεί να επιδιώκει ένα κόμμα να το κάνει γιατί, για να αυξήσει ένα-δύο μονάδες ας πούμε στα ποσοστά, στις δημοσκοπήσεις, για να κάνει ντόρο, για να κάνει φασαρία. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η ουσία της πολιτικής είναι να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθεί κάθε μέρα έναν πολιτισμένο διάλογο, αλλά διάλογο όμως ουσίας. Εμένα ας πούμε μου κάνει τρομερή εντύπωση στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης που άνοιξε ο Πρωθυπουργός και είπε ελάτε να καθίσουμε κόμματα να βρούμε μια συνένεση. Κάπου δεν μπορεί, δηλαδή η χώρα μας έχει προκλήσεις μπροστά της να αντιμετωπίσει. Και εν πάση περιπτώσει πόσες φορές ας πούμε συζητάμε θέματα, την ποινική ευθύνη των υπουργών, το άρθρο 86, το λέμε ας πούμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι όσο ανεξάρτητη θα θέλαμε, και αυτό είναι ζήτημα διάταξης συνταγματικής αναθεώρησης, αφού υπάρχουν τομείς που πρέπει να τους αλλάξουμε για να βγάλουμε πια αυτές τις παθογένειες του παρελθόντος και να φύγουμε προς τα μπρος. Πώς είναι δυνατόν να σου λέει όχι, να σου λένε τα κόμματα, ειδικά το θεσμικό ΠΑΣΟΚ που θα περίμενες να δείξει μια άλλη σοβαρότητα, δηλαδή να σου λέει συμφωνώ σε διατάξεις και μετά να σου λέει παρόν, δεν συνεννώ. Σίγουρα αυτή θα είναι η κατάσταση. Νομίζω ότι μια δημοκρατία και η κυβέρνηση πρέπει να κλείσει τα αυτιά σε αυτό και να συνεχίζει να δουλεύει. Η συνταγή είναι δουλειά. Τώρα κάθε μέρα συζητάμε όχι θα γίνουν εκλογές τώρα, θα γίνουν πότε θα γίνουν. Νομίζω δεν είναι καλό να είμαστε και σε ένα τέτοιο παρατεταμένο κλίμα εκλογολογίας. Σήμερα θα πάει ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει το δρόμο των Ε65. Την προηγούμενη εβδομάδα είδα πήγε στη Βόρεια Εύβοια, εκεί υπήρχε μια νέα μονάδα υγείας. Δηλαδή έχουν έρθει ας πούμε τα πρώτα τρένα Intercity, γίνεται η προσπάθεια να αποκτήσει η Ελλάδα ένα σύγχρονο σιδηρόδρομο. Είδατε επίσης εδώ υπεγράφει στην Αθήνα το έργο για τον κόμβο του Σκαραμαγκά. Έχουν ξεκινήσει έργα για το νερό, πάρα πολύ σημαντικό σε δήμους. Είδα ότι έγινε προσεισμικός έλεγχος σε κάποιες χιλιάδες αθλητικά κέντρα να μπαίνουν τα παιδιά μας ας πούμε σε ασφαλείς εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι επομένως κάθε μέρα αν μπορούμε εμείς να παραδίδουμε και ένα τέτοιο έργο, ένα νόμο το οποίο βοηθάει προς κάποια θετική κατεύθυνση, αυτό εκτιμά περισσότερο ο κόσμος παρά να ακούει όλη αυτή τη φασαρία και το θόρυβο, τις ανταλλαγές χαρακτηρισμών. Καταλαβαίνω η αντιπολίτευση είναι να ασκήσει κριτική, εγώ λέω, αλλά να ασκήσει δημιουργική κριτική όμως. Πόσο καιρό τώρα φάγαμε, πόση σκόνη σηκώθηκε με το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις κατηγορίες των βουλευτών, μελών της κυβέρνησης, ότι είστε υπόδικοι, είστε εγκληματίες, είστε μαφιόζοι. Δηλαδή έτσι θα πάμε.
0: Μάλιστα. Και τελευταία ερώτηση που ας ακούν αρκετοί νεοδημοκράτες, κάποιοι ίσως είναι και λίγο θυμωμένοι, τέλος πάντων άνθρωποι που προέρχονται από την παράταξη και λίγο μπορεί να έχουν εντός εισαγωγικών λοξοδρομήσει, σε τρία bullets, γιατί να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη και να μην ψηφίσουν Σαμαρά, Καριστιανού, Βελόπουλο, Λατινοπούλου, ξέρω αν ξεχνάω κάποιο άλλο κόμμα στα δεξιά.
1: Ναι, είναι νομίζω μια ερώτηση που τη συζητάμε πάρα πολύ στα πηγαδάκια, στα τραπέζια μας, και γιατί ο Μητσοτάκης 8 χρόνια τώρα, αν το δούμε πάρα πολύ ψύχρεμα, γιατί σε αυτά τα 8 χρόνια ας πούμε με το καλό για κυβέρνησης, αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να κάνει σημαντικά πράγματα. Αυτό νομίζω και ο πιο θυμωμένος, δυσαρεστημένος, απογοητευμένος το αναγνωρίζει. Δηλαδή βλέπει ότι στο πεδίο της οικονομίας νοικοκυρεύτηκαν τα οικονομικά. Εμπιστεύεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι δεν, αυτή η πορεία της χώρας μας, η δημοσιονομική, να έχουμε ανάπτυξη, να μας περισσεύουν χρήματα στην άκρη και αυτά να τα μοιράζουμε, είναι ένα νέο μοντέλο οικονομικής διακυβέρνησης με τη σφραγίδα του Πρωθυπουργού. Βάζω στην πάντα λεφτά, τα έχω. Δεν τα υπόσχομαι από τα παιδιά μου, από το μέλλον. Αυτό ένα το αναγνωρίζει. Επίσης βλέπουν ο κόσμος ότι στα παιδεία τα μεγάλα της άμυνας, της ενίσχυσης αποτρεπτικής μας ισχύς, όλα αυτά που παίρνουμε, που προμηθευόμαστε, εξοπλιζόμαστε, ότι η χώρα μας θωρακίζεται. Και αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας, πιστεύω, όταν συνομιλούμε έξω. Δηλαδή μπορεί να πούμε ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση έχει κάνει και 10 λάθη, αλλά τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, σε αυτό το πεδίο της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής, το ότι η Ελλάδα δηλαδή αυτά τα χρόνια έχει αναβαθμιστεί τρομακτικά στο διεθνές της αποτύπωμα, στην αξιοπιστία, δηλαδή στα 8 χρόνια, σκεφτείτε πού έχει διακτηνιστεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε όλο τον πλανήτη. Οι σχέσεις που έχει αναπτύξει με ομολόγους του. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο η χώρα. Βεβαίως θα σας πω ότι έχουν γίνει και λάθη. Λάθη τα οποία, ναι, έχουν πληγώσει κόσμο και τον κόσμο μας στη Νέα Δημοκρατία. Και εμείς έχουμε βάλει τον πύχη ψηλά και υπάρχουν περιπτώσεις τώρα που έχουν όντως στεναχωρέσει. Το ζήτημα είναι, φυσικά όταν εργάζεσαι, εγώ θα πω, κάνεις και λάθη. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζεις τα λάθη αυτά που κάνεις και να τα διορθώνεις. Ας πούμε η περίπτωση του ΠΚΠ, που νομίζω ότι ο κόσμος δεν πείθεται από το ότι είναι μια υπόθεση που συνέβη, ξεκίνησε να συμβαίνει το 19. Είναι το αποτέλεσμα σίγουρα μιας ελλιπούς κρατικής υποδομής που δεν είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αν είχαμε κτηματολόγιο εδώ και 20 χρόνια, αν είχαμε δασικούς χάρτες, αν είχαμε φτιάξει σχέδια βόσκησης, να ξέρουμε πόσα είναι τα βοσκοτόπια στην Ελλάδα, πού μπορεί κανείς να βοσκήσει το ζωικό κεφάλαιο, αν ξέραμε πόσο είναι. Όλα αυτά τα συστήματα που δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, εδώ και πολλές δεκαετίες, να επικοινωνούν αυτά τα συστήματα μεταξύ τους σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα, θα μπορούσατε εσείς να παραβιάσετε τον κανόνα, να τον σπάσετε, αν λειτουργούσαν όπως είναι οι ΑΔΕ σήμερα, για παράδειγμα, που δεν μπορεί κανένας να κοροϊδέψει, ξέρω εγώ, να δηλώσει κάτι, σε τσακώνουν, σε πιάνουν αμέσως. Επειδή δεν τα είχαμε αυτά και ήταν κατακερματισμένα, φυσικά κάποιος βρήκε ανοιχτή την πόρτα, ανοιχτό το παράθυρο, μπήκε και έτσι φτάσαμε να γίνεται κατάχρηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αυτό σίγουρα πλήγωσε και συνολικά την κοινωνία, αλλά το ζήτημα, γυρίζω, είναι όταν το εντοπίζεις να μπορείς να το διορθώνεις αυτό το λάθος αμέσως, να το αναγνωρίζεις, να λες μια συγγνώμη, ναι, αναλαμβάνω και εγώ κομμάτι της ευθύνης. Ένα είναι αυτό, και εκεί πιστεύω ότι βλέπει ο κόσμος και ο δυσαρεστημένος ότι κάποια πράγματα λοιπόν διορθώνονται. Το ότι ψηφιοποιείται η χώρα μας, και εκεί νομίζω ότι πιστώνουν σε αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή το gov.gr, ότι γίνονται πάρα πολλά τέτοια πράγματα και εκεί υπάρχει πρόοδος. Θεωρώ λοιπόν ότι σίγουρα στη μεγάλη εικόνα φαίνονται και υπάρχουν οι αλλαγές και η πρόοδος στη χώρα μας. Αυτό που πονά φυσικά είναι οι μισθοί που δεν φτάνουν, είναι η ακρίβεια, δηλαδή η διαχείριση αυτής της καθημερινότητας, που δεν ξέρω ποια είναι η μαγική συνταγή και ποια άλλη χώρα στο εξωτερικό έχει την μαγική συνταγή. Λέει, μπορεί εύκολα να πει κανείς στο τραπέζι, ναι κυρία Ζδούκου, αλλά ο δάσκαλος, ο γιατρός ή ο καθηγητής στη Γερμανία, για παράδειγμα, παίρνει το διπλάσιο μισθό, δεν παίρνει 800 ή 1000. Ναι, αλλά και εμείς ως χώρα, δεν ξέρω, όλες τις προηγούμενες δεκαετίες δεν ήμασταν μια χώρα η οποία μπήκε σε μνημόνια, είχε οικονομική κρίση στο κεφάλι της, είχε περικοπές, δηλαδή δεν πέρασε τα πάνδυνα, δεν έχουμε σήμερα το υψηλότερο δημόσιο χρέος. Πώς μπορείς λοιπόν από το υπόγειο να φτάσεις στο ρετυρέ με μιας, που πολλές φορές το απαιτούμε αυτό από μια κυβέρνηση. Είμαστε κάτω, θεωρώ ότι χτίζεις τους ορόφους κάθε χρόνο, ανεβαίνεις όροφο, δεν μπορείς με μιας να φτάσεις μαγικά στο ρετυρέ. Άρα εμείς λέμε ότι αξίζει τον κόπο να σκεφτούμε πέραν των, της όποιας στεναχώριας ή απογοήτευσης. Ξέρετε, συνομιλούσα με έναν δημοκράτη προχθές mm-hmm. και μου έλεγε είμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή από τότε που με θυμάμαι, μου έλεγε ο κύριος, αλλά δεν θα ψηφίσω, λέει, Νέα Δημοκρατία, γιατί με στεναχώρησε που μπροστά στην πλατεία Συντάγματος είναι εκεί τα... οι ζαρδινιέρες, τα λουλούδια, τα ονόματα αυτά, και δεν, η Νέα Δημοκρατία δεν πήρε μια πιο δραστική λύση εκεί μπροστά στο μνημείο του Άγνου Στρατιώτη. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα ξαναψηφίσω Νέα Δημοκρατία, γιατί περίμενα μια άλλη προσέγγιση. Ο καθένας από τη δική του οπτική μπορεί να ασκήσει κριτική ως προς ένα μεμονωμένο. Το ζήτημα είναι, μπορούμε να δούμε όμως το καλό της
0: χώρας. Εγώ νομίζω δεν τον πήραξαν τόσο οι ζαρντινιέρες όσο η οικειοποίηση από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους στα αριστερά σας της κατάστασης. Ναι. Μάλλον αυτό τον πήραξε. Κανείς νομίζω δεν θα έλεγε όχι στο να τιμηθεί η μνήμη κάποιων ανθρώπων που έφυγαν. Έτσι.
1: Όχι, σου λέει να τιμηθεί, αλλά όχι μπροστά σου σε ένα χώρο που εκεί έρχεται χιλιάδες κόσμος, που είναι η βιτρίνα της χώρας μας. Μπορεί να γίνει προφανώς κάπου παραπέρα. Αλλά εγώ γιατί το λέω αυτό? Γιατί με αυτό το κριτήριο δηλαδή πάμε να ψηφίσουμε? Θα πάμε και θα πούμε κάτσε να ρίξουμε μία ψήφο διαμαρτυρίας
0: που θα κρατάει 4 χρόνια για...
1: Δηλαδή εδώ που έχουμε φτάσει τώρα, σε αυτά τα που έχουμε, προχωράμε μπροστά, αξίζει τον κόπο, το είπε πολύ σωστά και ο Πρωθυπουργός, να γυρίσουμε πάλι δεκαετίες πίσω, να δούμε τι σχήμα την επόμενη μέρα. Φαντάζεστε σε ένα σχήμα συγκυβέρνησης να κάθονται στο τραπέζι, δεν ξέρω, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου, ποιος άλλος είναι, και να προσπαθούν να... Βαρουφάκης ακριβώς.
0: Πρόσθεσα και τον κύριο Βαρουφάκη.
1: Για φανταστείτε να έχεις λοιπόν μια κρίση στα στενά του Ορμούς και να πρέπει την άλλη μέρα, σε 24 ώρες, βλέποντας ας πούμε οι τιμές στα βενζινάδικα να αυξάνονται, να πρέπει να πάρεις μια απόφαση λήψης έκτακτων μέτρων. Τώρα έχει την πολυτέλεια η χώρα να παίρνει τηλέφωνο ο Πρωθυπουργός στο Κυριάκο Πιερακάκη και να του λέει φέρε μου μέχρι το απόγευμα την εισήγησή σου, τι χρήματα έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε. Φανταστείτε σε μία λοιπόν συγκυβέρνηση να βρεθούν, να καθίσουν γύρω το τραπέζι, ο ένας να είναι στην Ανατολή, ο άλλος να είναι στη Δύση, ο άλλος να λέει όχι, αν θα έβγαινε άκρη και τι αντίκτυπο θα είχε αυτό. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε όλοι μας δηλαδή πολύ σοβαρά. Ίσως θα πρέπει να παραμερίσουμε επιμέρους στεναχώριες και επικρίες. Θεωρώ ότι η προσωπικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη, η ικανότητα του που έχει διαχειριστεί σοβαρότατες κρίσεις αυτά τα 7 χρόνια, 8 πανδημίες, πολέμους και πάλι λέγοντας, νομίζω ότι δεν συγκρίνεται με τις προσωπικότητες των άλλων αρχηγών. Και ότι εμείς λέμε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε μια τρίτη θητεία, αυτοδύναμη θητεία, γιατί πιστεύουμε ότι είναι πιο αποτελεσματικές οι αυτοδύναμες, πιο γρήγορες στη λήψη αποφάσεων, ακριβώς για να συνεχιστεί αυτή η πορεία της χώρας μας προς το καλύτερο. Δηλαδή να αυξήσουμε ακόμη πιο πολύ τους μισθούς μας και τις συντάξεις, να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος, ψηφιοποίηση δηλαδή ακόμη πιο πολύ, αυτό που βλέπετε, σχολεία καλύτερα, νοσοκομεία καλύτερα, μια συνταγή δηλαδή που την είδαμε, δουλεύει αυτή η συνταγή, και βεβαίως ακόμη περισσότερα πράγματα. Θα ακούσετε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας στο γιατί να ψηφίσετε ξανά, αναλυτικότατα, το οποίο τώρα δουλεύετε, και ας κρίνει επίσης ο κόσμος ότι τουλάχιστον αυτά που υποσχέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 23, ας πούμε, όταν εξελέγει, τα έκανε? Κορόιδεψε? Είπε ότι θα κάνω αυτά τα 50 πράγματα, τα έκανε αυτά τα 50? Και αυτό δεν είναι ένα δείγμα αξιοπιστίας? Για μένα ως ψηφοφόρος, Νομίζω ότι μου δίνει, είναι στοιχείο επιλογής μου όταν θα πάω στην κάλπη. Να πω για μισό λεπτάκι, να πάρω λίγο αυτό το προγραμματάκι, τι μου είπε τότε ότι θα έκανε. Εάν από αυτά που μου είπε τότε με κορόιδεψε, τότε να πω, άσε μας, θα πάω σε κάποιον άλλον. Εάν όμως μου τα έκανε και τα 50, αλλά λέω ότι δεν είναι αρκετά, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ναι, αύξησε τον κατώτατο μισθό 40%, από τα 650 θα πάει στα 950, το έκανε. Το ότι δεν είναι αρκετό είναι μια άλλη συζήτηση. Αλλά τα έκανε όμως αυτά που είπε. Μου δίνει μια εμπιστοσύνη ότι τουλάχιστον και αυτά που θα μου πει θα τα κάνει. Πιστεύω ότι αυτά όλα θα καθίσουμε, θα τα ζυγίσουμε και με αυτά θα σκεφτούμε ποιο είναι το καλό για τη χώρα μας.
0: Την άνοιξη του 2027, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω να μας ευνηδιάσετε. Κυρία Σδούκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ακούσαμε πολύ μεγάλη προσοχή. Σας περιμένουμε και στην Πάτρα.
1: Ευχαριστώ, με πολύ χαρά.
0: Όταν κατέβει και ο Πρωθυπουργός, σας περιμένουμε και εσάς να είστε εκεί μαζί, να σας δούμε.
1: Βεβαίως,
0: και από κοντά.
1: Είναι στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας. Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practicker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practicker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Πανπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα.

0: ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
3: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
4: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πήραμε μερικές ανάσες, ήπιαμε μια τσούρα καφέ και ξανά προς τη δόξα τραβάμε. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής την Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να σας πω ότι εκτάκτως, επειδή λείπει ο Χρήστος Βερχανελάκης, θα είμαστε στο πόδι του και 12 με 1 το μεσημέρι και σας αποκαλύπτω ότι θα έχω μαζί μου στη διάρκεια της εκπομπής του, θα την κάνουμε εμείς σήμερα, τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση. Θα μιλήσουμε και πολιτικά και αθλητικά βέβαια μαζί του. Γυρίζουμε σελίδα. Χθες στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε μια, εγώ θα έλεγα, εντυπωσιακή, αν δεν πενέψει στο σπίτι σου, πέσει να σε πλάκωση, η μερίδα για το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια των δημοσιογράφων από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, την οποία στήριξε βέβαια και η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την παρουσία του ίδιου του Γενικού Γραμματέα και βεβαίως με τη σφραγίδα της ΕΣΥΕΠΗΝ, της Ένωσης Συντακτών, τη δική μας. Και ακούσαμε, βεβαίως με τον Δημήτρη Κυρμικύλογλου μιλήσαμε προχθές στον αέρα, τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Ακούσαμε χτες τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Πέλο Παλάσκο, να λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Και θα τον ακούσετε κι εσείς τώρα μαζί μας εδώ στον αέρα. Κύριε Λάσκο, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλή σας ημέρα και σε εσάς και στην Αχαΐα και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη μου χαρά που μιλάμε στον αέρα και που μιλάμε και σήμερα σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας μας.
0: Πώς σας φάνηκε η Αχαΐα, η Πάτρα μας?
1: Η Πάτρα είναι πάντα εξαιρετική και μπορεί να γίνει ακόμα εξαιρετικότατη, συγχωρέστε τα ελληνικά μου, αλλά ξέρετε ότι είμαι αυθόρμητος.
0: Ξέρω πολύ καλά και εχθές μιλήσατε to the point, 1, 2, 3, δεν μιλήσατε έτσι εντελώς θεωρητικά. Μας χαρακτηρίσατε, όχι εσείς, οι Άγγλοι το χρησιμοποιούν και εσείς το δανειστήκατε. Οι δημοσιογράφοι λένε οι Άγγλοι είναι τα μαντρόσκυλα που φυλάνε την δημοκρατία, την ελευθερία του τύπου. Αλλά καμιά φορά τα μαντρόσκυλα αυτά τρώνε και καμιά φόλα. Τους ρίχνουν και καμιά φόλα.
1: Ναι.
0: Κινδυνεύουμε, κύριε Λάσκο, και πρέπει να μας προστατεύσετε δηλαδή.
1: Ναι, έτσι είναι. Έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί στην Ελλάδα έχουμε μια έτσι έμφυτη σεμνοτυφία και αναφερόμαστε στους δημοσιογράφους ως θεσμικούς προστάτες. Στα αγγλικά, στο πρωτότυπο της συμβάσεως είναι το watchdog, το γνωστό, το μαντρόσκυλο. Mm-hmm. Λοιπόν, ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι πυλώνας του πολιτεύματος, γιατί έχουμε μείνει στα απαρχαιωμένα, λέμε είναι τέταρτη εξουσία. Όχι, είμαστε στο 2026, είναι τέταρτος πυλώνας του πολιτεύματος, συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος.

0: και κυρίως τη λογοδοσία όλων των λειτουργιών και τη διαφάνεια. Δημιουργεί εχθρούς και κινδυνεύει να μπλέξει σε καταστάσεις που είναι πάρα πολύ δύσκολες και ενδεχομένως ανυπέρβλητες οικονομικά, ψυχολογικά και κοινωνικά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κακοί άνθρωποι και συμφέροντα γύρω μας, χωρίς να εξαιρώ από αυτά και την εκτελεστική εξουσία, κάθε ένας ο οποίος έχει συμφέρον, μπορεί εργαλειοποιώντας βαριά νομική εμπειρία από τον κύκλο των επιχειρήσεων και του ανταγωνισμού, να προβεί σε μια σειρά αθέμητων καταχρηστικών δικαστικών ενεργειών και να εξοντώσει ένα δημοσιογράφο ή ένα μέσο ή και τους δύο μαζί, ή να προκαλέσει ρήξη ανάμεσα στο δημοσιογράφο και την εργοδοσία του των μέσων. Αυτό με το καινούριο νομοσχέδιο, το οποίο ήδη συζητείται στη Βουλή, το οποίο δεν συνιστά απλώς μεταφορά της Ευρωπαϊκής Οδηγίας στα ελληνικά δεδομένα, αλλά συνιστά προσαρμογή των ελληνικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Είναι ελληνικό νομοσχέδιο το οποίο δείχνει στην Ευρώπη πώς πρέπει να προστατεύουμε τους δημοσιογράφους. Θωρακίζει τον δημοσιογράφο με μια σειρά από δικονομικούς κανόνες, ώστε αυτές οι υποθέσεις να διεκπεραιώνονται τάχιστα, και επιπλέον, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθιστά πολύ δύσκολη την οικονομική συνέχιση της δίκης για τον ενάγοντα, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινές τάξεως, δηλαδή πληρώνει λεφτά στο δημόσιο για αυτά που κάνει, και επίσης οφείλει να αποζημιώνει τον δημοσιογράφο και να του καλύπτει και τα δικαστικά έξοδα. Επομένως, ναι, σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη. Ναι, ο κάθε πολίτης μπορεί να προσφέρει στα δικαστήρια, αλλά κανένας πολίτης και κανένας συμφέρον δεν έχει δικαίωμα να εξοντώνει την ενημέρωση και το δικαίωμα του ελληνικού λαού να πληροφορείται. Από την άλλη, κανένας δεν μπορεί να σταματήσει έναν δημοσιογράφο από το να κάνει το καθήκον του, που είναι να φέρει οποιοδήποτε συμφέρον σε λογοδοσία.
1: Την ευθύνη για την παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου θα την έχετε από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, θα συμβάλλετε
0: εσείς? Ναι, προφανώς. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε και σε μια κοινωνία πλέον ψηφιοποιημένη. Η ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης τεχνικά ολοκληρώθηκε χτες, οπότε θα έχουμε και τα στατιστικά. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή. Πλέον μπορούμε να βλέπουμε την πραγματική των δικαστικών ενεργειών. Κάτι που δεν το είχαμε ούτε εμείς ούτε εσείς.
1: Παρεπιπτόντως,
0: ξεχάσαμε να πούμε, ναι, χρόνια πολλά στην ΕΣΥΕΠΗΝ. Η Πάτρα είναι κοιτίδα της δημοσιογραφίας και του έντυπου τύπου. Λοιπόν, χρόνια πολλά και στα επόμενα.
1: Και στην Πελοπόννησο για τα 140 χρόνια ζωής, γενικέ μου. Συμπληρώσαμε έτος ίδρυσης 1886 στις...
0: Τώρα μιλάτε σε άνθρωπο ο οποίος έχει μπροστά του εφημερίδα, έτσι. Ναι, και σας εύχομαι να συνεχίσετε και την έντυπη έκδοση, ανεξαρτήτως του τι λένε οι οικονομικές συνθήκες. Αξίζει τον κόπο να κυκλοφορεί ένα φύλλο τις πολλές επόμενες δεκαετίες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας. Είπατε και για κυβερνοεπίθεση χτες, σας άκουσα σε ένα πάνελ που ήσασταν στην ημερίδα. Δεχόμαστε ήδη επιθέσεις, άσχετα αν κάποια πράγματα δεν λέγονται, δεν βγαίνουν προς τα έξω, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν καταλλήλως.
0: Η πληροφορία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι δύναμη. Θα ήταν παραλογισμός εάν, έχοντας ψηφιοποιήσει τη δικαιοσύνη, δηλαδή σκεφτείτε ότι όλες οι δικαστικές υποθέσεις και όλα τα δεδομένα των ανθρώπων που έχουν βρεθεί σε ένα δικαστήριο ή θα βρεθούν σε ένα δικαστήριο φυλάσσονται κάπου, είναι αποθηκευμένα κάπου και η φύλαξη είναι ανεπαρκής. Από την άλλη όμως, για να δείτε και εσείς τα του οίκου σας, είναι πολύ αφέλεια να πιστεύει ένας δημοσιογράφος και ειδικά ένας ερευνητής δημοσιογράφος ότι το λάπτοπ του στερείται ενδιαφέροντος από τα συμφέροντα που έχει απέναντί του ή τους ανθρώπους ή τις ομάδες που ελέγχει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε όλοι υποψιασμένοι πώς διαχειριζόμαστε τις ψηφιακές μας συσκευές και την πρόσβασή μας στο διαδίκτυο.
1: Μάλιστα. Σίγουρα, okay, η παρουσία σας επικεντρώθηκε στα των δημοσιογράφων, αλλά τι λέει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πόλη μας, για την περιοχή μας, η συνεργασία με τους φορείς, με το Δικηγορικό Σύλλογο? Υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας για την πόλη μας?
0: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν με το Δικηγορικό Σύλλογο είχαμε και έχουμε εξαιρετική συνεργασία. και καλή επιτυχία στο νέο πρόεδρο και στο νέο διοικητικό συμβούλιο.
1: Ήταν εκεί χθες.
0: Ήταν εκεί και είπε και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και ήταν και πολύ σωστή η επιλογή του ως ομιλητή. Αυτό είναι ότι πρέπει να μαζευόμαστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να μιλάμε. Και να μιλάμε ανοιχτά, χωρίς προκαταλήψεις. Μόνο έτσι θα βγει ασφαλές συμπέρασμα. Όσον αφορά την πόλη, εκείνο που μπορώ να σας πω ως Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι ότι αναμένουμε μέσα στο 2027 και ελπίζουμε και προσπαθούμε αυτό να είναι την μεθεπομένη της επετείου της 25ης Μαρτίου, την παράδοση του κτηρίου, αυτό που λέτε η πατρινή, του κτηρίου του ΟΤΕ στα διοικητικά δικαστήρια, στο διοικητικό εφετείο και πρωτοδικείο της Πάτρας. Είναι ένα εμβληματικό κτίριο και θα είναι ένα εμβληματικό δικαστήριο. Θα είναι μεγάλη έκπληξη για τον νομικό κόσμο και τον λαό της Πάτρας, το οποίο θα καλύπτει πρακτικά όλη την Δυτική Ελλάδα. Θα είναι ένα δικαστικό κέντρο το οποίο δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με κάτι, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει σήμερα, πλήρως ψηφιοποιημένο και με υποδομές τις οποίες θα ζηλεύουν τα υπόλοιπα δικαστήρια και θα καθιστούν την εργασία στο χώρο αυτό εξαιρετικά ευχάριστη και παραγωγική. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και μας κάνει περήφανος. Θα ήθελα να περάσετε μια μέρα δημοσιογραφικά να δείτε τα συνεργεία που δουλεύουν μέσα.
1: Το δεύτερο είναι... Μας δίνετε πάσα.
0: Ναι, όχι, αξίζει τον κόπο. Μιλάμε για τεχνολογία αιχμής. Αξίζει τον κόπο. Επίσης, πιστεύουμε, μέσα στο 2027 θα έχει παραδοθεί. Τώρα ξεκινήσαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Φαρμάκη. Περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα για να πάρουμε αδειοδοτήσεις. Στην Ελλάδα υπάρχει, ξέρετε αυτό, η συναρμοδιότητα, η οποία μπερδεύει τα πάντα. Αλλά τέλος πάντων είναι νεοκλασικό κτίριο, πρέπει να σεβαστούμε την προστασία του. Έχουμε τελειώσει με αυτά, έχουμε προγραμματική με την περιφέρεια. Πιστεύουμε ότι προσπαθούμε για την 25η, δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε. Πάντως μιλάμε για 2027, θα είναι έτοιμη και η επέκταση των πολιτικών δικαστήριων.
1: Μάλιστα. Από πλευράς θέσεων έχουμε κενά, υπάρχουν κενές θέσεις δικαστών, εισαγγελέων, δικαστικών υπαλλήλων.
0: Δεν έχουμε κενά, έχουμε ανάγκη να συμπληρωθούν οι θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων και το καταλαβαίνουμε. Υπάρχει πρόβλεψη στην επόμενη σειρά της Εθνικής Σχολής Δικαστών και πιστεύουμε ότι στο επόμενο δικαστικό έτος θα υπάρχει μια ενίσχυση και στο μεθεπόμενο θα υπάρχει πάρα πολύ καλή κάλυψη του προσωπικού. Θέλω όμως να πω κάτι, θέλω να πω καταρχήν δύο πράγματα. Ότι χρωστάμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους δικαστικούς υπαλλήλους, τεράστιο όμως, δεν μπορείτε να το καταλάβετε, για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης. Μιλάμε για ανθρώπους που χάσανε δύο συνεχή καλοκαίρια τις διακοπές τους, πραγματικά δηλαδή, είναι ήρωες αυτή τη στιγμή στην απονομή της δικαιοσύνης. Θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τις εντός εισαγωγικών ακάλυπτες θέσεις σε συνδυασμό με την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και τη σοβαρή μεταφορά δικηγορικής ύλης στους δικηγόρους. Επομένως, δεν μιλάμε για έναν φόρτο εργασίας ο οποίος συνεχίζει τα παλιά μοτίβα της τελευταίας δεκαετίας, αλλά μια άλλου είδους παροχή υπηρεσιών.
1: Μάλιστα. Ξέρετε, δεν έχω δει έτσι πάρα πολλούς γενικούς γραμματείς να είναι ένα, δύο, τρία όπως είστε εσείς. Τα είπατε όλα μέσα στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Εγώ απλά θα πω, σας περιμένουμε και πάλι στην Πάτα να τα πούμε από κοντά, γιατί είστε ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά στη θέση που βρίσκεστε το αξίζετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που σας γνωρίζει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να με θεωρείτε φίλο των πατρών. Είμαι και εγώ Πελοποννήσιος.
1: Είμαι από πού κατάγεστε, κύριε Λάσκο?
0: Είμαι Λάκωνας. Εγώ είμαι Λάκωνας.
1: Μάλιστα. Το Λακωνίζει είναι στην φιλοσοφία. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
1: Και για την επικοινωνία και για τη συνεργασία και με τη μαμά στους δημοσιογράφους και είμαστε σε ανοιχτή γραμμή.
0: Θέλω να με θεωρείτε φίλο σας. Θα τα πούμε σύντομα στην Πάτρα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Γεια σας.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

0: Λοιπόν, ήταν ο Γενικός Γραμματέας Δικαίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Πέλοπας Λάσκος, Λάκωνας, δεν το ήξερα. Τον ακούσαμε, τι είπε, όχι μόνο για τα δικά μας, του συναφιού μας, τα δημοσιογραφικά, αλλά και για την ενίσχυση της δικαστικής λειτουργίας εδώ στην περιοχή μας. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Νομίζω ακούσατε και για την ψηφιοποίηση, για θέσεις εργασίας, συμπλήρωση κενών και για νέες εγκαταστάσεις. Πάρα πολύ σημαντικά. Γυρίζουμε σελίδα στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής. 9 η ώρα πρέπει να παραδώσουμε στον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πάμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε στον ναυταθλητισμό. Έχω μπερδευτεί. Κουράστηκα να μετράω μετάλλια. Κυρία Μαστροπάσχουα, καλή σας μέρα. Κυρία Μαστροπάσχουα, Ελλήνα Μαστροπάσχουα. Είναι προπονήτρια, υπεύθυνη προπονήτρια εδώ και πολλά χρόνια στα κολυμβητικά τμήματα της ΝΕΠ. Και το Σαββατοκύριακο τα παιδιά της κολύμπησαν στο ΆΚΑ και πόσα μετάλλια φέρατε, έχασα το μέτρημα.
1: Δεν έχει σημασία πόσα μετάλλια φέρει κανείς. Σημασία έχει η ποιότητα των αθλητών που έχει, πιστέψτε με. Και η ποιότητα των δικών μου αθλητών ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ υψηλή. Τα μετάλλια για μένα δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει πόσο βελτιώθηκαν μες τη χρονιά, πόσο καλύτεροι έγιναν και πώς κατάφεραν να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό στους κορυφαίους αγώνες που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εμένα αυτό με νοιάζει.
0: Είναι η επιβράβευση μιας σκληρής δουλειάς που έγινε στη διάρκεια του χειμώνα.
1: Αυτό ακριβώς. Βάλουμε όλη τη δουλειά της χρονιάς. Είναι μια κούρσα σε ένα αγώνισμα που μπορεί να κρατήσει 20 δευτερόλεπτα, 40, 50, ένα λεπτό, δύο λεπτά. Ναι. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο. Και όταν μιλάμε για παιδιά μικρών ηλικιών, 14, 13, 15, 16, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα κατάφεραν όμως πάρα πολύ καλά, πήγαν θαυμάσια. Η ομάδα αναδείχθηκε από τις κορυφαίες στην περιφέρειά μας και από τις καλύτερες ομάδες της ελληνικής επαρχίας. Οπότε τέλος καλό, όλο καλά.
0: Ποια είναι τα ζητήματα που διαχειρίζετε στη διάρκεια όλης της χρονιάς? Δηλαδή πρέπει να κάνετε με διαφορετικούς χαρακτήρες παιδιών, πρέπει να κάνετε με καμιά φορά έχει κρύο νερό, ναι, ή κρύο, ναι, κάνει έξω, ναι, κάποια, ναι, παιδιά μπορεί να μην έρθουν, είναι σπουδές, τα μαθήματα, οι
1: Πανελλήνιες. Αυτό ακριβώς, δηλαδή πρέπει να τους πείσεις ότι πρέπει να δουλέψουν για να βγάλουν ένα καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να βάλουν ένα πολύ καλό προγραμματισμό με τα μαθήματα, με τα εξωσχολικά, με τα φροντιστήρια. Πρέπει να συμβάλλει η οικογένεια στο να τα φέρει στο κολυμπητήριο. Για μιλάμε για μικρά παιδιά, μιλάμε για ανήλικα παιδιά, εφήβους, έφηβες. Οπότε θα πρέπει όλη η οικογένεια να συνδράμει σε αυτό που κάνουμε όλοι μαζί. Επίσης έχουμε και τους έξω παράγοντες. Δηλαδή μετά την πρώτη φάση 3 μέρες είχαμε κλειστό κολυμπητήριο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο σε φάση που προετοιμάζεσαι για ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα να κλείσει ξαφνικά το κολυμπητήριο και να μην έχεις που να κάνεις προπόνηση. Τέλος πάντων όλα αυτά τα προσπεράσαμε, τα κουμαντάραμε ας πούμε με ένα καλό τρόπο και έτσι βγήκε το αποτέλεσμα που βγήκε.
0: Μέσα. Και τώρα οι ουρανοί δεν έχουν ταβάνι αφού ξεκουραστείτε μερικές μέρες.
1: Τώρα Αύγουστο. Έχουμε, ναι.
0: Ποιος είναι ο επόμενος στόχος, δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, έχουμε πλάνα για
0: την
1: επόμενη χρονιά.
0: Η ΝΕΠ έχει ιδρυωθεί ως πρώτη δύναμη στην περιφέρεια. Έτσι, αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι δεδομένο.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι, ναι, ακριβώς. Είμαστε.
0: Τι πρέπει να γίνει
1: χρόνια
0: τώρα, να γίνει το κάτι παραπάνω?
1: Δουλειά, επιμονή, υπομονή. Φυσικά και υπάρχουν παιδιά. Εμένα το μότο μου είναι δούλεψε, κάτσε και δούλεψε και θα δεις τον κόπο σου. Αυτό είναι το μότο μου πάντα. Τα παιδιά που κάθονται και δουλεύουν πραγματικά βλέπουν τον κόπο τους, βλέπουν την προσπάθειά τους σε αγώνες όπως αυτούς που πήγαμε τώρα στο ΆΚΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιδί που δεν θα δουλέψει, που θα κάτσει να δουλέψει όλη τη χρονιά, να μην δει τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί εμείς έχουμε ένα φάσμα παιδιών που ξεκινάει από 13 χρονών πρώτη γυμνασίου και φτάνει μέχρι 19-20 που είναι παιδιά που είναι ήδη φοιτητές. Άρα εκεί πρέπει να καλούμαστε να διαχειριστούμε και σωματικά μες την προπόνηση και ψυχολογικά όλα αυτά τα παιδιά με τέτοιο τρόπο που να αποδώσουν τα μέγιστα. Και αυτό φαίνεται ότι το καταφέρνουμε. Όταν έχεις όρεξη για τη δουλειά σου, η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκεις εμπόδια. Και αν βρεις εμπόδια, τα υπερβιδάς, τα προχωράς, τα προσπερνάς και προχωράς για το στόχο σου. Και εγώ να σας πω τώρα, είναι η 14η χρονιά που τελείωσα στην ΕΠ. Πάω για τη 15η, εσύ όσαν όλα πάνε καλά και είμαστε γεροί και όλα είναι καλά. 14 χρόνια έχω ένα αμύωτο ενδιαφέρον. Κάθε χρονιά έχω και άλλα παιδιά και καινούργια και τα παλιά που εξελίσσονται. Οπότε το ενδιαφέρον μου είναι αμύωτο.
0: Και σαν άνθρωποι, πέρα από κολυμβητές, έτσι. Και σαν άνθρωποι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Μεγαλώνουμε, να σας πω κάτι. Μεγαλώνουμε ανθρώπους. Δεν είναι μόνο το κολυμβητικό κομμάτι σε εμάς. Πλάθουμε τα παιδιά. Μεγαλώνουμε ανθρώπους. Δίνοντάς τους αξίες, δίνοντάς τους εφόδια, δίνοντάς τους ό,τι μπορούμε να δώσουμε ο κάθε προπονητής από τη δική του πλευρά. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν περάσει από τα χέρια μου τα τελευταία 15 χρόνια. Φέτος κλείνω 40 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά. Ξεκίνησα 18 χρονών, φοιτήτρια. Ξέρετε πόσα παιδιά έχουν περάσει στο πέρασμα των χρόνων και όταν συναντώ αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή στη ζωή τους, είναι τόσες πολλές οι αναμνήσεις που έχουμε, είναι τόσο πολλά τα καλά που έχουμε να θυμηθούμε, που συγκινούμαστε. Πραγματικά συγκινούμαστε και αυτοί και εγώ μαζί.
0: Μάλιστα. Διακοπές τώρα και.
1: Τώρα διακοπές, ξεκούραση. Και
0: Σεπτέμβρη.
1: Μετά έχουμε. Ναι, περίπου αρχές Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουμε. Έχουμε αρκετή δουλειά για τη νέα χρονιά. Έχουμε ένα πλάνο καινούριο.
0: Υπάρχει κάποιο αίτημα που θέλετε να μοιραστείτε στον αέρα μαζί μας για να σας αποδεσμεύσουμε, γιατί να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος?
1: Θα ήθελα να έχω πισίνα και νερό. Όποτε θέλω, όταν θέλω. Μόνο αυτό θα ήθελα. Πισίνα και νερό. Τίποτα άλλο. Πισίνα και νερό. Τίποτα άλλο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν να μην αδικούμε τους ανθρώπους που διαχειρίζονται το ΠΕΑΚ. Φέτος ήταν μια καλή χρονιά. Είχαμε ζεστό νερό. Είχαμε θερμοκρασία που μας επέτρεπε να κάνουμε δουλειά. Δεν είχαμε μέρες που κόψαμε ή σταματήσαμε γιατί το νερό ήταν κρύο. Και δεν πρέπει να τους αδικώ τους ανθρώπους. Ήταν άψογοι, ήταν συνεργάσιμοι. Μας έδιναν την πισίνα όποτε τη χρειαζόμασταν για να μπούμε να δουλέψουμε. Και τους ευχαριστώ πραγματικά γι' αυτό. Ήταν μια πολύ καλή συνεργασία. Τώρα εντάξει, κάποιες αστοχίες που γίνανε, πιστεύω ότι και αυτοί και οι ίδιοι δεν θέλουν να το κάνουν. Δηλαδή, το ότι έκλεισε η πισίνα τρεις μέρες μετά την πρώτη φάση, θεωρώ ότι και οι ίδιοι ήρθαν σε πολύ δύσκολη θέση με αυτό. Ας μην τους αδικώ. Τους ευχαριστώ. Ωραία. Για τη συνεργασία όλη τη χρονιά και ότι μας επέτρεψαν να δουλεύουμε πραγματικά όλη τη χρονιά με ζεστό νερό και καλές συνθήκες.
0: Κυρία Μαστροπάσκου, πολλά συγχαρητήρια. Καλή ξεκούραση και
1: ευχαριστώ.
0: Τα λέμε από φθινόπωρο.
1: Καλές διακοπές και σε εσάς. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας
1: γεια
0: μέρα.
1: Σας,
0: καλή
1: γεια
0: μέρα.
1: Σας. Καλή.
0: Η ώρα είναι 9 παρά κάποια δευτερόλεπτα. Κλείνουμε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Δίνουμε τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Ζωντανή ενημέρωση με τους δικούς του καλεσμένους. Θα πήγε για το θαλάσσιο μέτωπο που ήταν χθες το κύριο θέμα συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε εξελίξεις και για την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Περισσότερα στη δική του εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε και 12:01 εκτάκτως σήμερα στην θέση του Χρήστου Βερναλάκη. Θα έχω μαζί μου τον Υπουργό, τον Γιάννη Τοβρούτσι. Από Κώστα Λαμπρόπουλο και Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Τελειώνει η αγωνία των υποψηφίων των Πανελλήνων Εξετάσεων, καθώς λίγο μετά τις 11, όπως προανήγγειλε χθες η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ανακοινώνονται οι βάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές στην Γκάλιμνο, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Ώρα συνταγματικής αναθεώρησης στη Βουλή, καθώς σήμερα ξεκινά η τρίμερη συζήτηση που θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με την ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Η κυβέρνηση προσέρχεται έχοντας καταθέσει προτάσεις της πάνω σε συγκεκριμένες θεσμικές συντεταγμένες, θέτοντας ως βασικό στόχο ακόμη και την ίστατη στιγμή, την πολυπόθετη και απολύτως απαραίτητη εν προκειμένου συνένεση της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα κόμματα που καταψήφισαν, δήλωσε κατά τη σχετική ψηφοφορία στη Διακομματική Επιτροπή παρόν σε όσα άρθρα έχει καταθέσει αντιπροτάσεις, με σημαντικότερα εκείνα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την ποινική ευθύνη των υπουργών. Εξάλλου, θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι οποιαδήποτε συνένεση θα πρέπει να δίνεται στην αναθεωρητική Βουλή και όχι στην πρωτοίνουσα. Στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Η Βρετανία ανακοίνωσε την προσωρινή απομάκρυνση των εναπομείναντων μελών του διπλωματικού προσωπικού της από το Ιράν, επικαλούμενη την επιδείνωση της κατάστασης ασφάλειας στην περιοχή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες από αμερικανική επιδρομή στο συνοριακό πέρασμα Σάλαμ Τσέχ στην νοτιοδυτική περιοχή του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν γνωστό τις πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, δήλωσε Ερενός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή, σχολιάζοντας τις νέες απειλές του Αμερικανού Πρόεδρου ότι θα βομβαρδίζει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν κάθε φορά που η Τεχεράνη εξαπολύει επίθεση εναντίον πλοίου στα στενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές, ο οφθαλμός αντιοφθαλμού, υπογράμμισε σαν άρτησή του στο ΕΞ ο Αραχτζή. Την ίδια ώρα, οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις πληροφορίες ως ψευδείς ειδήσεις. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2% φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτό το φόντο ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση των ενδεχόμενων νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Η μέση τιμή της αμόλυντης διαμορφώνεται κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο και στο 1,97 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει τα 2,22 ευρώ, ενώ σε ορισμένα πρατήρια υπερβαίνει τα 2,35 ευρώ το λίτρο. Ένας 28χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από την αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για έναν 28χρονο Αιγύπτιο, ο οποίος είναι σεσημασμένος, καθώς είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για το λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του. Ο ίδιος φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζάο, που βρίσκεται το μνήμιο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί προσκλητήριο νεκρών. Μετά τον τραπεζικό Τηρεσία, το ελληνικό δημόσιο αποκτά σε συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς και το δικό του πλέον Τηρεσία, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελεί μια ενιαία ταυτότητα πιστοληπτικής αξιολόγησης για ενδιαφερόμενους πολίτες και επιχειρήσεις. Στο σύστημα θα αποτυπώνεται με μία μόνο βαθμολογία η συνολική εικόνα της πιστοληπτικής φερεγγιότητας κάθε φυσικού και νομικού προσώπου για οικονομικά στοιχεία όπως οι ρυθμίσεις οφειλών και η τήρηση στην αποπληρωμή τους, ασφαλιστικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ, δηλωθεί τα εισοδήματα στην εφορία, πόθεν έσχες και πληρωμές ένφια και βεβαιωμένες φορολογικές. φορολογικές οφειλές. Περισσότερα για το θέμα αυτό στην ιστοσελίδα μας athina984.gr. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος δράστης, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Αύριο το τελευταίο δύο στη Μεριλίντα, η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο χώρο του Γυροκομείου Αθηνών και η ταφή της θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών.
2: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Από νωρίς έχουν ξεκινήσει τα προβλήματα στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου. Προβληματική εικόνα στην Αττική Οδό με σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Κηφισία, στο ύψος του Αμαρουσίου, καθώς και σε μεγάλα τμήματα της λεωφόρου Βουλιαγμένης. Τέλος, με υπομονή πρέπει να οπλιστούν και οι οδηγοί που κινούνται στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Ζέτα.
1: Και ο καιρός, εσύ, την πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
4: Άσε, είμαι να σκάσω.
5: Τι έπαθες?
4: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
5: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
4: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
5: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
4: Στην Πελοπόννησο, ε!
5: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
4: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
5: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
4: Είναι όντως εύκολο.
5: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
7: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα. Ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
0: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. 15 λεπτά μετά από τις 9. Πώς είστε, Πελοπόννησος FM? Καλημέρα. Καλώς ήλθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ζέστη ήταν και πέρασε χθεσινή. Δηλαδή, αντιμετωπίστηκε με έναν τρόπο. Εν πάση περιπτώσει, τα καταφέραμε. Έρχεται καλύτερη πρόγνωση. Βέβαια, και θα έχουμε και το αντίθετο έτσι από αύριο. Το έχουμε πει. Θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Σε κάθε περίπτωση, μέσα από τον Πελοπόννησος FM 103,9 αντιμετωπίζουμε και τη ζέστη, καθώς έχουμε τη δυνατότητα μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τη μουσική έτσι λίγο να παίρνουμε μια άλλη διάσταση της καθημερινότητας, σαφώς πιο εύκολη, πιο αισιόδοξη. Και η μουσική πάντα παίζει ρόλο. Και όχι μόνο η μουσική, αλλά και η διάθεσή μας. Σε κάθε περίπτωση, με τον Πελοπόννησος FM και σήμερα εδώ παρέιτσα. Το δικό μας σε εισαγωγικά κλιματιστικό.

0: Για να δούμε τι έγινε, φίλες και φίλοι, στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, που είχαμε ένα πολύ σοβαρό θέμα σχετικά με το παραλιακό μέτωπο. Ένα θέμα το οποίο περιμέναμε με πολύ μεγάλη αγωνία, αν και είχαμε ήδη προετοιμαστεί για το τι θα παρουσιαζόταν μέσα από την αποκλειστική δημοσίευση του Απόστολου Αναστασόπουλου και της εφημερίδας Πελοποννήσου. Είχαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, την παρουσίαση του παραλιακού μετώπου, ή αν θέλετε την μισή προμελέτη, η οποία μάλιστα θεωρεί και δεδομένη την υπογειοποίηση του τρένου. Αυτά τα αλλοπρόσαλα συνέβησαν ανάμεσα στα άλλα χτες στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου η Δημοτική Αρχή προσπάθησε με πανηγυρικούς τόνους να παρουσιάσει ένα παραλιακό μέτωπο, παρουσιάζοντας όμως μια ημιτελή πρόταση, γιατί είναι αποσπασματική, δεν υπάρχει ένα ενιαίο πλάνο. Είχαμε ενστάσεις και από παρατάξεις αντιπολίτευσης και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το παράδειγμα της Δυτικής Ελλάδος, και γενικά πολλές απορίες που και εμείς έχουμε. Πάμε να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της παράταξης Σπιράλ, τον Πέτρο Ψωμά, να μας πει ο ίδιος πώς υποδέχτηκε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, αυτή την μελέτη, ποια είναι τα τρωτά σημεία, αν βρίσκει κάτι θετικό, εν πάση περιπτώσει πώς η παράταξή του εισέπραξε αυτή την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για το παραλιακό μέτωπο. Κύριε Ψωμά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όσους μας ακούν. Οι αρχαίοι μας είχαν μια φράση που το έλεγε «εξόνυχος το λέοντα», από τον Ιχάκη καταλαβαίνει στο λιοντάρι. Θα σας πω λοιπόν μια παρονιχίδα της χθεσινής συζήτησης, που για μας όμως είναι ενδεικτική του πώς η Δημοτική Αρχή δυστυχώς αντιλαμβάνεται το όλο θέμα. Και ποιο είναι το θέμα? Το θέμα είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου, η δημιουργία δηλαδή μιας φυσιογνωμίας πόλης που θα καθορίσει την Πάτρα μας για τα επόμενα 50, 60, 100 χρόνια. Σε ερώτησή μου λοιπόν στον Δήμαρχο, στη φάση των ερωτήσεων, στη χθεσινή συνεδρίαση, για το αν τον απασχολεί το ενδεχόμενο, εκείνη τη στιγμή ήταν ενδεχόμενο, να μην έχουμε ομόφωνη απόφαση, χτες, προέτρεξε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, παρότι δεν έχει αρμοδιότητα, και μετά συνηγόρησε και ο Δήμαρχος, και είπαν ότι δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, για ένα θέμα τόσο σοβαρό, που θα καθορίσει το μέλλον της πόλης και των επόμενων γενεών, και θα δώσει τον αναπτυξιακό, τουριστικό χαρακτήρα στην Πάτρα μας. Εμείς που είμαστε προσωρινοί, όλοι μας, τυχαίνει να είμαστε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο χτες, για άλλα δύο χρόνια θα παραμείνουμε, επειδή έχουμε εκλεγεί από τους πατρινούς. Αλλά μετά θα έρθουν κάποιοι άλλοι και κάποιοι άλλοι και κάποιοι άλλοι. Θεώρησε ο Δήμαρχος, και τελικά το κατάφερε, γιατί μάλλον ήταν επιδίωξή τους, να μην έχουμε όχι ομόφωνη απόφαση, το ψήφισαν μόνοι τους. Δηλαδή, μόνο μια παράταξη, την οποία εμείς κατηγορούμε γιατί έχει μια ιδεολειπτική προσέγγιση σε όλα, άρα και στο λιμάνι, αποφάσισε το πώς θα διαμορφωθεί το θαλάσσιο μέτωπο. Και τι είναι αυτό που πρότεινε και αποφάσισε? Μια επέκταση του Νότιου Πάρκου. Γιατί στην ουσία γι' αυτό μιλάμε. Όποιος δει τις μακέτες και όποιος παρακολουθήσει, που εμείς επί ώρες χθες παρακολουθήσαμε την παρουσίαση που μας έκαναν τα μελετητικά γραφεία, τα τρία που συνεργάστηκαν, είδαμε παγκάκια, δέντρα, μια όμορφη ανάπλαση που θα μπορούσε να είναι σε μια πλατεία ή σε ένα πάρκο. Τίποτα το εμπνευσμένο, τίποτα το δημιουργικό, τίποτα το καινούριο, τίποτα το καινοτόμο, τίποτα το σύγχρονο και κυρίως τίποτα το πατρινό. Ούτε καν το πόσιμο δεν υπάρχει, και καθόλου δεν λαμβάνει υπόψη αυτή η μελέτη την ιστορία της πόλης, τις σχέσεις της με τη θάλασσα, τις ανάγκες των παιδιών μας και τις ανάγκες όλων πατρινών και επισκεπτών που μπορούν να ικανοποιηθούν σε ένα τεράστιο θαλάσσιο μέτωπο, γιατί μιλάμε για πολλά στρέμματα, που θα έπρεπε για μας να έχει μία σειρά από διαφορετικές προτινόμενες χρήσεις.
0: Για πείτε μας μερικές από αυτές. Πείτε μας μερικές από αυτές, κύριε Ψωμά, πείτε μας μερικές από αυτές τις χρήσεις που θα θέλατε να έχει το νέο παραλιακό μέτωπο.
1: Κοιτάξτε, η πρόταση είναι πάρκο αναψυχής, που όπως ευθυώς είπαν τεχνική, και το δανείζομαι, δεν είναι καν αναψυχής, είναι περιπάτου. Δηλαδή είναι ένας χώρος στον οποίο προτείνει η Δημοτική Αρχή να κατεβαίνουμε να περπατάμε. Και μάλιστα αν υδρώσουμε περπατώντας ή αν θελήσουμε να δροσιστούμε, δεν θα υπάρχει καθόλου νερό. Γιατί επειδή εχθρεύονται το επιχειρήν κάθε λογικής και κάθε μεγέθους, δεν αφήσανε χώρο ούτε να υπάρχει ένα περίπτερο και ένα κηλικείο. Που δεν είναι να μιλήσουμε για καφετέρια ή εστιατόριο. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε, και επειδή αυτή είναι και η μεσογειακή κουλτούρα, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και τέτοιοι χώροι, συνάθρηση κοινού, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να καθίσεις και να πληρώσεις, όπως προπαγανδιστικά υπόθηκε. Θα μπορούσαν να υπάρχουν χώροι αθλοπαιδιάς, γήπεδα, να υπάρχουν χώροι πολιτισμού. Και εν τέλει, δεν είναι τι λέμε εμείς, είναι πως η πόλη θα έπρεπε, από τη στιγμή που ξέραμε ότι έχουμε το θαλάσσιο μέτωπο στην κατοχή μας και θα ερχόταν αυτό το έργο και θα παίρναμε χρηματοδότηση, πως η πόλη θα έπρεπε να καθίσει να συνομιλήσει, να συνεννοηθεί και να συναποφασίσει. Γιατί όταν υπάρχουν όλοι οι φορείς που καταθέτουν ιδέες, τότε βγαίνει κάτι δημιουργικό. Εδώ όμως καταλάβαμε χθες ότι με τον ΟΛΠΑ δεν υπήρχε συνεννόηση. Με τον ΟΣΕ δεν υπήρχε συνεννόηση. Και μάλιστα πόσο οξύμορο θεωρούν δεδομένη την υπογειοποίηση του τρένου. Κάτι το οποίο δεν ξέρω αν εσείς έχετε δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά καθώς γνωρίζουμε, δεν έχει έρθει, δεν έχει αποφασιστεί. Και εγώ προβλέπω δυστυχώς ότι δεν θα έρθει κιόλας η πόλη.
0: Μα νομίζω το ακούσατε, το επισήμανα στην αρχή. Είναι ένα από τα οξύμορα αυτή τη προμελέτη που παρουσιάστηκε, ότι θεωρείται μέσα στην προμελέτη αυτή δεδομένη η υπογειοποίηση του τρένου. Μια υπογειοποίηση που δεν βλέπετε, που δεν τη βλέπουμε στον ορίζοντα, που είναι πολύ αμφίβολο έως και αδύνατο, κατά τη γνώμη μου, σύμφωνα με τα δεδομένα, να πραγματοποιηθεί. Και εδώ κάνουμε μια προμελέτη η οποία θεωρεί δεδομένη την υπογειοποίηση. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για αλλοπρόσωλα πράγματα. Και είναι η βασική ένσταση πολλών θεσμικών φορέων το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο πάρκο, μια μεγάλη αλάνα, στην οποία ο κόσμος θα πηγαίνει πέρα δόθε, χωρίς να έχει έναν χώρο αναψυχής, χωρίς να έχει ένα τοπόσημο, όπως είπατε, που θα μπορέσει να τον συνδέει με τον πολιτισμό, την κοινωνία, την ιστορία και την πόλη.
1: Από εκεί και πέρα, για το ένα οξύμορο που είναι το τρένο, να σας να πούμε στους ακροατές και το δεύτερο οξύμορο που έχει να κάνει με το κτίριο Λιμένος, αυτό το κτίριο του παλιού Τελωνίου, που απόφαση, μάλλον επιθυμία, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκφράσει κατά πλειοψηφία για να γκρεμιστεί, αλλά η διαδικασία όχι μόνο αργεί, αλλά υπάρχουν και κινήσεις που δείχνουν ότι ενδεχομένως να είναι προτιμότερο να παραμείνει. Εμείς λοιπόν ρωτήσαμε ακόμα και χρονοδιαγραμματικά πώς το σκέφτονται ακριβώς. Δηλαδή, ας πάρουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είμαι με ένα μαγικό τρόπο σήμερα το απόγευμα ανακοινώνεται από αυτούς που έχουν την αποφασιστική αρμοδιότητα και τη δυνατότητα να το χρηματοδοτήσουν ότι το τρένο θα έρθει υπόγειο. Και ας υποθέσουμε κιόλας, είμαι πολύ αβέρτος στις εξαγγελίες, ότι θα γκρεμιστεί και παίρνουμε και απόφαση γκρεμίσματος αυτού του κτηρίου. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, ποιο από τα τρία έργα ξεκινάει πρώτο? Το γκρέμισμα του κτηρίου, η υπογειοποίηση του τρένου ή το θαλάσσιο μέτωπο? Και με ποια σειρά θα γίνουν αυτά? Και βέβαια, ερωτήματα που προκύπτουν από τις μακέτες είναι και όλο αυτό το έργο, ποιος μετά θα το συντηρήσει? Δηλαδή, έχουμε ένα Δήμο ο οποίος είναι ανεπαρκέστατος στο να συντηρήσει μια πλατεία. Δεν σας λέω για ένα πάρκο. Καλό τους ακροατές σας να πάνε στο έλος της Αγιάς, να δούνε αυτό που ήταν μακέτα πριν 5 χρόνια και πραγματικότητα πριν 2, όπως είναι σήμερα. Όταν λοιπόν δεν έχεις τη δυνατότητα ή μάλλον τη διάθεση να συνομεύεις, να επιτηρείς, να ποτίζεις, να φροντίζεις, να συνετίζεις, να καλείς τον κόσμο να συμμετέχει, αυτές οι μακέτες που είδαμε μακάρι να μην γίνουν ποτέ πράξη. Γιατί θα καταντήσει μία επέκταση της άθλιας εικόνας της πόλης και στο θαλάσσιο μέτωπο. Είναι ανέμπνευστο εντελώς. Εμείς δώσαμε τα συγχαρητήριά μας στους μελετητές, γιατί το να συνεργαστούν τρία γραφεία δεν είναι εύκολο, και το να κατατεθεί μια πρόταση που αφορά δημόσιο χώρο τη σήμερα η μέρα στην Ελλάδα απαιτεί και γνώση και κόπο και προσπάθεια. Γίνανε όλα αυτά, αλλά δυστυχώς οι μελετητές ήταν εγκλωβισμένοι στις επιταγές της Δημοτικής Αρχής, στις κατευθύνσεις που τους δώσανε.
0: Το βασικό, κύριε Ψωμά, νομίζω είναι ότι δεν προηγήθηκε κανένας διάλογος, καμία ανταλλαγή απόψεων με φορείς, με κοινωνικές ομάδες, με τους θεσμούς της πόλης, με το λιμάνι, με το ΤΕΕ, με το Πανεπιστήμιο. Δηλαδή, ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή θέλει να επιβάλλει αυτόν τον τρόπο που έχει για την δημόσια και δημοτική περιουσία, μακριά βέβαια από ιδιώτες, μακριά από αξιοποίηση, που θα έχει χώρους εστίασης, θα έχει υποδομές οι οποίες θα μπορούν να είναι χρήσιμες για τους περιπατητές. Είναι λοιπόν μία προμελέτη η οποία ουσιαστικά στηρίζεται, κατά τη γνώμη μου, στις κομματικές ιδιοληψίες της Δημοτικής Αρχής, που δεν συναντάει την καθημερινή ανάγκη, την πρακτική ανάγκη ενός ανθρώπου, ο οποίος θα βγει κάτω στο θαλάσσιο μέτωπο να κάνει μια βόλτα.
1: Και
0: να παραμείνει εκεί, γιατί το θέμα δεν είναι να κάνει μια βόλτα. Το θέμα είναι να έχει τρόπους, να έχει ευκαιρίες, να έχει αφορμές, να παραμείνει εκεί για ώρες, έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρχει αυτή η σχέση, αυτή η διάδραση των πατρινών με την αυλή τους, δηλαδή με το παραλιακό μέτωπο.
1: Ήθελα όμως λίγο. Δεν καλύπτει τις ανάγκες τις σημερινές των πατρινών, αλλά δεν καλύπτει πολύ περισσότερο τις ανάγκες τις μελλοντικές, γιατί η κοινωνία εξελίσσεται και η τεχνολογία επιβάλλεται. Δεν καλύπτει καν την ανάγκη μας να ξανακάνουμε αυτή την πόλη τουριστική και επισκέψιμη. Δηλαδή δεν υπήρχε καμία αναφορά στον πιθανό επισκέπτη, που προφανώς δεν θα πάρει κανείς αυτοκίνητό του να έρθει στην πόλη μας απλώς για να περπατήσει, γιατί οι περιπατητικές διαδρομές υπάρχουν σε όλες τις πόλεις και ευτυχώς υπάρχουν σήμερα και στην Πάτρα. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να διαμορφώσουμε και εκεί ένα επιπλέον πάρκο. Στη χθεσινή μας εισήγηση, γιατί ξέρετε ότι μιλάτε με τον επικεφαλής μιας παράταξης που αγαπά τις καλές πρακτικές, εμείς αναφερθήκαμε έστω συνοπτικά, γιατί δεν μας δόθηκε και πολύς χρόνος, στο καλό παράδειγμα της Βαλένθια, όπου γύρω στα 1985, μια πόλη η οποία πραγματικά ήταν παρατημένη και δεν είχε φυσιογνωμία, δεν είχε χαρακτήρα, δεν είχε προοπτική ή έτσι φαινόταν, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτό που σήμερα είναι. Αλλά η απόφαση ήταν συνολική. Όλοι οι βαθμοί της αυτοδιοίκησης, τα τοπικά πανεπιστήμια, τα επιμελητήρια, το κράτος, πήραν αποφάσεις από κοινού, αφού πρώτα συνομίλησαν, συνεννοήθηκαν και βρήκαν τον κοινό τους τόπο, και αυτές τις αποφάσεις τις υπηρέτησαν διαχρονικά όλοι οι δήμαρχοι, γιατί θεωρήθηκε ότι έπρεπε αυτό που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει επιτέλους να γίνει και στην πόλη μας και στη χώρα, συνέχεια στη διοίκηση. Yes. Και αυτή τη στιγμή η Βαλένθια είναι μία από τις πιο τουριστικές περιοχές της Ευρώπης, όχι της Ισπανίας μόνο, και πραγματικά οποιαδήποτε γωνιά της και αν φωτογραφίσεις είναι ιδιαίτερη και καταλαβαίνεις ότι είσαι εκεί. Ενώ αντιθέτως, από τα βίντεο που παρακολουθήσαμε χτες, οποιοδήποτε στιγμιότυπο και αν πάρεις, δεν μπορείς να καταλάβεις αν είσαι στην Πάτρα, ναι, ή οποιοδήποτε
0: εδώ,
1: αλλού.
0: Εδώ μιλάτε για την Πάτρα τώρα και για μια δημοτική αρχή που έχει αποδείξει ότι δεν θέλει επισκέπτες, δεν θέλει κόσμο, δεν θέλει τουρίστες. Και φυσικά γι' αυτό το λόγο και δεν προωθεί τις ανάλογες ρυθμίσεις, τις υποδομές. Βλέπε κουραζιέρα, βλέπε μάρινα, να βλέπε τώρα παραλιακό μέτωπο. Εύστοχα σημειώσατε ότι ουσιαστικά είναι ένα περιπατικό μέτωπο, αυτό δηλαδή έχει δημιουργήσει σύμφωνα με την προμελέτη, χωρίς ακριβώς να έχει προβλέψει τις ανάγκες επισκεπτών, τουριστών, ανθρώπων οι οποίοι θα πάνε εκεί όχι για να κάνουν μια δεκάλεπτη βόλτα, αλλά για να παραμείνουν κάποιες ώρες. Και φυσικά.
1: Συγχωρείτε όμως, είναι μια δημοτική αρχή η οποία δεν μπορεί να αποφασίζει για το μέλλον. Ή αν αποφασίζει για το μέλλον, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις γνώμες των υπολείπων. Είμαι σίγουρος ότι η τυπική πλειοψηφία των πατρινών δεν εγκρίνει αυτό το προτινόμενο χτες, και γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντάς σας ότι δεν ήταν επιθυμία τους και επιλογή τους το να είναι ομόφωνη απόφαση, γιατί όπως τελικά αποδείχθηκε, καμία από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, και κάθε μια επιχειρηματολόγησε με διαφορετικό τρόπο και είχε άλλη προσέγγιση, αλλά καμία δεν ψήφισε αυτή τη μελέτη. Η προμελέτη ψηφίστηκε μόνο με τις ψήφους αποκλειστικά της λαϊκής εισπύρωσης. Δηλαδή υποθηκεύουν, που δεν νομίζω ότι θα γίνει, γιατί το φέρανε κατά καλό καιρό και με 5 μέρες μόνο δίνοντάς μας να μελετήσουμε μακέτες επί μακετών και κείμενα επικειμένων, δείχνει μια βιασύνη, και η όλη στόχευσή τους είναι να δείξουν ότι κάτι κάνουν και να μπορέσουν να παρουσιάσουν κάτι πριν από τη λήξη της θητείας τους.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να παρουσιάσει και μια προμελέτη που αφορά μόνο το τμήμα Β της ανάπλασης, χωρίς να έχει παρουσιαστεί ολόκληρος ο σχεδιασμός. Δηλαδή, και για τα 3 τμήματα του παραλιακού μετώπου.
1: Υπόθηκε αυτό χτες, και πραγματικά παροτρύνω τους ακροατές σας τη χτεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που σε κάποια στιγμή μάλιστα, επειδή υπήρχε και σχολιασμός από δημότες που την παρακολουθούσαν, έκλεισαν και τα σχόλια κατά τη συνήθη πρακτική τους. αλλά κάναμε παρέμβαση και ευτυχώς τα ανέβασαν ξανά και τα επέτρεψαν. Παροτρύνω λοιπόν τους ακροατές να δουν τη χθεσινή συνεδρίαση. Ήταν πολύ ωραία, αλλά πραγματικά η επιχειρηματολογία και τα τεκμηριωμένα λόγια που υπόθηκαν από τη μια πλευρά του τραπεζιού και οι δογματισμοί που είχαμε από την άλλη, ειδικά από ένα δήμαρχο ο οποίος ξανά επιδόθηκε σε ένα παραλήρημα πολιτικής και όχι ουσίας, αξίζει αυτά οι πατρινοί να τα ακούσουν. Γιατί πλέον οι επόμενες κάλπες είναι πιο κοντά από τις προηγούμενες.
0: Κύριε Ψωμά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Data Consultants για το λιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Οι πολίτες της Αχαΐας θεωρούν ότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά κεφάλαια της περιοχής. Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες εκτιμά ότι το λιμάνι μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στην ανάπτυξη της πόλης, ενώ ως βασική προτεραιότητα για το μέλλον αναδεικνύονται οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές μαζί με τις περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις, τους χώρους αναψυχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Σημαντικό βήμα έγινε για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμελέτη για το τμήμα από την Αγίου Νικολάου έως την Ιχθυόσκαλα. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ιστορική μέρα για την πόλη, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις για επιμέρους τεχνικά ζητήματα, ζητώντας πληρέστερη εικόνα του συνολικού σχεδιασμού. Οριστικό τέλος στην έκπτωση του 56χρονου James Dalamaga στην Αυστραλία έβαλε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των Αυστραλιανών Αρχών, κρίνοντας ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μετά τους 10 θανάτους κρατουμένων μέσα σε διάστημα 70 ημερών, έχουν εφαρμοστεί αυστηρότερα μέτρα ελέγχου. Οι έρευνες, οι αλλαγές στη χορήγηση φαρμάκων και αυξημένοι έλεγχοι φαίνεται πως έχουν περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές. Στο Καραμανδάριο Νοσοκομείο, η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος. Όπως αναφέρεται, η λειτουργία του τμήματος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές λειτουργίας και παραπομπές παιδιατρικών περιστατικών. Ξεκίνησε διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Πάτρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκρινε την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη της θέσης, η οποία παραμένει κενή από το Μάρτιο του 2025. Η ΔΕΙΑΠ ανακοίνωσε διακοπή υδροδότηση σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα λόγω εργασιών σε κεντρικό αγωγό. Προβλήματα θα παρουσιαστούν στις περιοχές Εγγλικάδα, Γυροκομείο, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά και περιοχή Ασύρματος. Στο Δήμο Καλαβρίτων προχωρά ένα σημαντικό έργο αγροτικής υποδομής, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το αρδρευτικό δίκτυο τριτοποτάμων. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει περισσότερα από 2.100 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Στα αθλητικά, ο Πόλων Πατρών κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά την προσφυγή του στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών για την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης σχετικά με τη χορήγηση Wildcard, ζητώντας τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Την ίδια ώρα, ένταση έχει προκύψει στην Παναχαϊκή με αφορμή την Ακαδημία και τις δοκιμαστικές προπονήσεις που ανακοινώθηκαν μέσω social media. Το ποδοσφαιρικό τμήμα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ή συνεργασία με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας πως δεν έχει δοθεί άδεια για τη χρήση του ονόματος της ομάδας. Παράλληλα, το νομικό τμήμα εξετάζει τις επόμενες κινήσεις σε μια υπόθεση που αφορά και τα δικαιώματα λειτουργίας της Ακαδημίας. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, μετά τις ιδιαίτερα θερμές ημέρες, έρχεται μικρή ανάσα δροσιάς. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση.
4: Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: Ναι.
1: Σε άλλου είδους θέματα.
0: Σε άλλου είδους θέματα. Ανάπλαση παραλιακού μετόπου. Χθες είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Πέρασε, αλλά πέρασε μόνο με τις ψήφους της πλειοψηφίας. Της Δημοτικής Αρχής δηλαδή, της παράταξης. Και προφανώς κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης έθεσε τα ζητήματά της
1: και τις ενστάσεις σχετικά με το σχέδιο που παρουσιάστηκε.
0: Πάμε έτσι να δούμε έτσι τι γίνεται με την κατάσταση αυτή.
1: Και γιατί πρέπει να απαντηθεί, γιατί δεν σου κρύβω και το γράψαμε και εμείς στην εφημερίδα μας, ότι η κοινωνία επιθυμεί να αλλάξει πλέον αυτή η κατάσταση. Επιθυμεί να πέσουν τα κάγκελα, επιθυμεί να απολαύσει την παραλιακή ζώνη.
0: Πιστεύω ότι όλοι το επιθυμούν αυτό.
1: Το θέμα λοιπόν είναι ότι όταν υπάρχουν ενστάσεις και γρανάζια και λοιπά, πάμε λίγο πίσω γι' αυτό.
0: Να δούμε όμως γιατί.
1: Να δούμε τη βάση τους έτσι ακριβώς.
0: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για λίγο με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο θέσμα έτσι, της παράταξης Πάντρα Ενωμένη, τον Κώστα Δοσβόλη. Η παράταξή του μάλλον, η οποία ψήφισε λευκό, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, καλημέρα κύριε Σβόλη.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Σβόλη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Μόνο μια παρατήρηση, ότι ήδη έχουμε καθυστερήσει 8 χρόνια από το 2018 που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παραχώρησε το θαλάσσιο μέτωπο στο Δήμο Πατρέων και έχουμε αυτό το απαξιωμένο παραλιακό μέτωπο και όλοι μας θέλουμε να δούμε μια διαφορετική εικόνα.
0: Ναι. Εσείς ψηφίσατε λευκό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα σας πω τις δικές μου αισθάνσεις. Πρώτα απ' όλα να πω ένα σύντομο ιστορικό. Ένας διαγωνισμός σε δύο στάδια. Ένα στάδιο ιδεών, όπου καμία ιδέα δεν κρίθηκε η τέλεια, και ένα στάδιο μετά προσχεδίων, όπου κανένα προσχέδιο δεν κρίθηκε τέλειο. Αυτά τα έκρινε μια κριτική επιτροπή, και έχει σημασία που το λέω αυτό, από ειδικούς, από αρχιτέκτονες καθηγητές πανεπιστημίου και άλλους αρχιτέκτονες μηχανικούς. Μόνο αρχιτέκτονες. Αυτοί έκριναν την πορεία του διαγωνισμού και όχι εμείς, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Έχετε λοιπόν τελικά ένα αποτέλεσμα από όλη αυτή τη διαδικασία. Έχετε ένα σχέδιο αρχιτεκτονικό. Ένα σχέδιο, μια προμελέτη. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν ήρθε η προμελέτη όλου του παραλιακού μετώπου, ήρθε μόνο του κεντρικού τμήματος. Και είπα ότι είναι λάθος να μην έχετε εν μπλοκ όλο το κομμάτι, γιατί το ένα κομμάτι με το άλλο αλληλεπιδρά. Άρα είναι λάθος να ξέρω πώς είναι το ένα και όταν δεν ξέρω πώς είναι το διπλανό του. Αποουσίαζε χθες λοιπόν το νότιο και το βόρειο κομμάτι, ήταν μόνο το κεντρικό από Διόσκαλα μέχρι το μόνο Αγίου Νικολάου, μέχρι την προβλήτα.
0: Γιατί γίνεται αυτό, πιστεύετε, κύριε Σβόλη? Επήγε η Δημοτική Αρχή να παρουσιάσει κάποιο έργο, τι βλέπει ότι δεν θα κάνει.
2: Γιατί βιάζονται να φτιάξουν κάτι. Γιατί βιάζονται να δείξουν ότι έκαναν κάτι. Γιατί όταν κάνεις κάτι, το κάνεις ολιστικά. Γιατί υποτίθεται αυτό το παραλιακό μέτωπο είναι ενιαίο, με αρκετά τμήματα, αλλά είναι ενιαίο. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε αυτό στην άκρη. Είπα εγώ λοιπόν το εξής. Έχετε ένα σχέδιο, έχετε ένα αρχιτεκτονικό σχέδιο. Και είμαστε 43 δημοτικοί σύμβουλοι, εκ των οποίων μόνο μία δημοτική σύμβουλος του κυρίου της Λαϊκής Πλήρωσης είναι αρχιτέκτα. Όλοι οι άλλοι είμαστε μη ειδικοί. Πιστεύετε ότι μπορεί να κρίνει ένα σχέδιο αρχιτεκτονικό, ένας γιατρός, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας συνταξιούχος του δημοσίου ή ο δήμαρχος Πατρέων? Πρότεινε λοιπόν το εξής το εύλογο.
0: Καθαρά τεχνικά χαρακτηριστικά.
2: Μα ήταν τεχνικά θέματα αυτό. Αφήστε να πω κάτι όμως. Πρότεινε λοιπόν να αναθέσουμε σε αυτή την κριτική επιτροπή που μέχρι τώρα έκανε αυτό το έργο, να τις αναθέσουμε να γνωμοδοτήσει. Τι πιο εύλογο από αυτό, να πούμε στους ειδικούς που μέχρι τώρα ήταν παρόντες σε αυτό το διαγωνισμό και να ζητήσουμε τη γνωμοδότησή τους αν αυτό που έρχεται είναι αυτό που επιθυμούμε? Και ξέρετε τι απάντηση πήρα τον κύριο Περετίδη? Και αν λέει η επιτροπή αυτή κρίνει ότι δεν είναι ικανοποιητικό το έργο, δηλαδή, ακούσατε τι είπε τώρα, αν αυτό τελικά δεν είναι ό,τι καλύτερο, να το πάμε πίσω, άρα να το προχωρήσουμε ακόμα και να μείνει αυτό το ιδεατό και το ιδανικό. Λάθος απάντηση σε ένα κύριο ερώτημα. Εγώ θεωρώ ότι ένα σχέδιο αρχιτεκτονικό πρέπει να έχουμε τη γνωμοδότηση των ειδικών. Και μετά προφανώς εμείς θα πούμε την πολιτική μας θέση, γιατί και μια άποψη έστω και τεχνική. Όμως, αφήστε και αυτό στην άκρη. Εγώ τι είπα χθες λοιπόν, είπα το εξής. Προφανώς αυτό το παραλιακό μέτωπο ανοίγει την είσοδο του πολίτη και συνδέει το θαλάσσιο στοιχείο με τον αστικό ιστό. Θετικότατο. Προφανώς αυτό το παραλιακό μέτωπο, όπως το είδαμε χθες, το κομμάτι το κεντρικό μιλάω πάντα, δίνει τη δυνατότητα στον πολίτη να περπατάει ή να κάνει ποδήλατο. Θετικότατο. Προφανώς αυτό το παρακόμενο μέτωπο δίνει δυνατότητα

0: και σε ένα παιδί να παίξει και να κάνει σε δραστηριότητες του. Θετικότατο. Φτάνει μόνο να έχουμε ένα χώρο να περπατάμε? Είναι αυτό αρκετό, πιστεύετε? Εγώ τι ήθελα από το παλαιό μέτωπο και τι ήθελαν και οι προηγούμενοι και τα δημοτικά συμβούλια και αυτά που αποφασίζαμε. Ένα παλαιό μέτωπο που να συνδέει το τώρα με το πριν, που να φέρνει την ιστορία της πόλης μπροστά μας, που να είναι χώρος πολιτισμού, χώρος που θα γίνονται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, επιμορφωτικές εκδηλώσεις, ένας χώρος που θα γίνονται εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Είπα, ακούστε τώρα κάτι, να τρελαθούμε όλοι. Είπα κάτι σκέψεις. Είπα θερινό κινηματογράφο. Είναι δυνατόν να λιδωρείται αυτός που, και να απαξιώνεται αυτός που ζητάει θερινό κινηματογράφο, να γίνει μια σκηνή, παράδειγμα, στην Προβλήτα της Αγίου Νικολάου, λέω ένα παράδειγμα τώρα. Να γίνει ένα τοπόσιμο. Είπα κάποιες σκέψεις, άσχετα αν μπορούν να γίνουν ή όχι.
1: Άρα θεωρείτε, εν ολίγης, ότι θα έπρεπε να περιλαμβάνονται περισσότερες, πώς να το πούμε,
2: δραστηριότητες.
0: Να είναι σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό μας.
1: Και υποδομές, ας
2: πούμε. Ναι. Καλά, αυτό, κύριε Σβόλη, μπορεί να φιλοξενηθεί και στις, τουλάχιστον σε αυτά τα σχέδια που είδαμε. Έτσι, υπάρχουν πάρκα μέσα, υπάρχουν χώροι που μπορεί και να
0: στήσει. Αυτά που είπα εγώ πρότεινα και κάτι άλλο πράγματα. Πρότεινα ένα μουσείο. Πρότεινα ένα ιδρύο. Έκανα προτάσεις. Δεν είμαι ο ειδικός να σας πω πού θα γίνει και πώς θα γίνει. Ιδέες προτείνω. Δεν πρότεινα να γίνει κάποιο κέντρο επιχειρηματικότητας να βγάζουν τα χρήματα οι καπιταλιστές. Πρότεινα να γίνει χώρος που να αφήνει ένα πολιτιστικό αποτύπωμα το οποίο απουσιάζει. Αυτά πρότεινα. Και πρότεινα επίσης κάτι άλλο. Ότι αυτό το παλαιό μέτωπο, επειδή θα έχει τεράστια έξοδα συντήρησης, πρότεινα να δημιουργεί και έσοδα. Με ποιο τρόπο, πάλι δεν μιλάω να γίνεται κάτι. Ναι. Να γίνει ένα
1: αυτό είναι μια διάσταση που θα έπρεπε να. Εγώ πιστεύω ότι σωστά
2: να
1: το επισημαίνετε.
2: Από την αρχή στο
1: γιατί,
2: τραπέζι.
1: Όχι ότι το θέτουμε με την αρνητική έτσι, πλευρά, αλλά διαμορφώνεται ένας χώρος που είναι τεράστιος χώρος πρασίνου, προφανώς. Αυτό όμως δεν θα έπρεπε να έχει εξεταστεί και από τη Δημοτική Αρχή ή από τους μελετητές πώς θα συντηρείται. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η διάσταση. Διαφορετικά θα φτάσουμε σε ένα σημείο μετά από πόσα χρόνια που όταν φτάσει η ώρα τέλος πάντων και διαμορφωθεί θα έχουμε μια εικόνα πώς βλέπουμε πολλές φορές πλατείες απεριποίητες
0: κάποια ολυμπιακά κίνητα σε τι κατάσταση μετά
1: εγκαταλειμμένα, ναι.
0: Εγκαταλειμμένα τελώς. Άρα λοιπόν αυτό το έργο που είναι ένα σημαντικό έργο που έχει θετικά στοιχεία, γι' αυτό και δεν το καταψήφισα, γι' αυτό και απήχα της ψηφοφορίας. Έχει λοιπόν θετικά στοιχεία. Απλά θέλω περισσότερα θετικά στοιχεία. Όχι γιατί να βγάλουμε χρήματα. Γιατί η Δημοτική Αρχή είπε και κάτι άλλο πραγματικά εξοργιστικό χθες. Ακούστε και διαστόματα προς στόμα αντιδημάρχου ότι δεν θέλουμε τουρισμό στο παλαιό μέτωπο. Το παλαιό μέτωπο είναι για τον πολίτη της Πάτρας, αλλά είναι και μια πύλη εισόδου του επισκέπτη. Ξέρετε κάτι, όταν πας ένα.
1: Τι θα κάνουν, θα στήσουν μπροστά μπλόκα με σημαίες και θα δεν απαγορεύονται οι τουρίστες?
0: Όχι, δεν θέλουν δραστηριότητες τύπου καλλιτεχνικής εκδήλωσης ή τύπου ενιδρίου που θα φέρουν κόσμο. Ξέρετε κάτι, εγώ τα πάω Βακελόνη, θυμάμαι δύο πράγματα. Θυμάμαι το ενιδρίο στο παλαιό μέτωπο και θυμάμαι και την Μπαρσελονέτα που κάνει σπάνιο δίπλα στο παλαιό μέτωπο. Θυμάμαι δύο πράγματα και πάω Βακελόνη μαζί με τα άλλα ταξιδιώτα. Δηλαδή θέλω κάτι από την Πάτρα που να τραβάει να ελκύει τον Αθηναίο, τον Αγρινιώτη, τον Αφακτιώτη. Να πει ότι θα πάμε στην Πάτρα, όχι για να περπατήσουμε, γιατί περπατά και στον χώρο του. Να πάμε στην Πάτρα να βρούμε κάτι που δεν έχει εκεί ο χώρος του. Αυτό θέλω το παλιακό μέτωπο. Ένα όραμα, ένα δημοτικό, ένα χώρο κοινόχρηστο δημόσιο που να έχει όμως και να είναι κάτι που σημείο αναφοράς. Να λέμε ότι πάμε εκεί για να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο. Όχι μόνο περπάτημα. Είναι το περπάτημα καλό, χρειαζόμαστε περπάτημα.
2: Αλλά πρέπει να συνδυαστεί με όλα αυτά τα οποία.
0: Μόνο αυτό όμως.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κατανοητό, κύριε Σβόλη. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση.
0: Να είστε καλά,
1: θα
0: δούμε. Πολύ.
1: Σίγουρα θα το παρακολουθούμε το θέμα και έχουμε μπροστά μας όλες τις ευκαιρίες να ακούμε αυτές τις παρεμβάσεις.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Προφανώς είναι ένα ζήτημα, αλλά ξέρεις, με τούτα και με τα άλλα πάμε ακόμα
1: περνάει
2: πιο
1: χρόνος,
2: πίσω. Περνάει ο χρόνος.
1: Εντάξει, κοίταξε, είναι με τεράστια παρέμβαση. Δεν μπορεί
2: είναι
1: να
2: τεράστια
1: γίνει
2: παρέμβαση, σίγουρα.
1: Από τη μια μέρα στην άλλη. Εννοείται,
2: θα μπορούσε έτσι να γίνει μια συμπληρωματική μελέτη, αν θέλουμε να βάλουμε και αυτά. Και
1: θα δούμε. Κοίτα, οι μελετητές είπαν ότι αυτό είναι, πώς να δούμε, είναι μια προμελέτη.
2: Προφανώς
1: θα υπάρξουν πράγματα που θα προσθεθούν, φαντάζομαι, και στην οριστική
2: αυτό
1: μελέτη.
2: Θέλω να πω, να ακουστούν οι απόψεις, να υιοθετηθούν οι προτάσεις οι υγιείς και να έχουμε την τελική μελέτη. διότι με, το να, με την όλη αυτή συζήτηση, με την κρίνια, με την, και τη μιμή παραγωγική ναι. συζήτηση, μένουμε πίσω και τα κάγκελα παραμένουν στο παραλιακό ναι. μέτωπο. Και οι πολίτες είναι αποκλεισμένοι από το θαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Δηλαδή, και καταστάσεις απερίγραπτες.
1: Και η έρευνα που παρουσιάζουμε και σήμερα στην Πελοπόννησο, της Data Consultants, επισημαίνει και αυτές τις προτάσεις των πολιτών. Ακριβώς. Δηλαδή, οι πολίτες ζητούν τουριστικές υποδομές, ζητούν και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις και περισσότερους χώρους αναψυχής και όλες τις δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συνυπάρξουν ακόμα και επιχειρηματικές δραστηριότητες.
2: Ας ξεκινήσουμε, λέω ναι. εγώ, έτσι, γιατί όσο το κοσκινίζουμε, ναι. δεν λέω ότι είναι κακές οι προτάσεις που ακούγονται.
1: Και να πούμε ότι όταν λέμε επιχειρηματικές, δεν εννοούμε εκεί να πάνε να στηθούν σούπερ μάρκετ για τέτοια πράγματα. Έτσι. Μιλάμε, προφανώς, περπατάει ο άνθρωπος στο
2: σπίτι. Θα πάρει το νερό του, το καφέ.
1: Δεν θα ζητήσει ένα νερό και ένα καφέ, κάπου
2: ένα
1: να πει.
2: Αυτό, κάτι, αυτό, λοιπόν, πάμε σε άλλο μέτωπο, Σωτήρη, στο μέτωπο του Καραμανδανίου. Είναι γνωστή η ιστορία με το ακτινολογικό τμήμα. Το απόγευμα διοργανώνεται μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο χώρο του νοσοκομείου. Δυστυχώς έχει πάρει πολιτικό πρόσημο, διότι και αυτό είναι το απαράδεκτο της υποθέσεως, διότι μιλάμε για ένα κοινωνικό θέμα που έπρεπε σύσσωμοι φορείς και οι πολίτες να διεκδικούν το καλύτερο για τα παιδιά. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον χειρουργό και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, τον κύριο Βασίλη Αλεξόπουλο, να μας περιγράψει πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Αλεξόπουλο.
4: Καλή σας μέρα. Ως ενεργός πολίτης Πάτρας, μου επιτρέψετε να κάνω μία δήλωση για το προηγούμενο θέμα που είχατε. Θα μου επιτρέψετε
2: για το παραλιακό.
1: Ναι,
2: βέβαια.
4: Όταν το 2017 ήταν το Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδοχειρουργικής, στη Θεσσαλονίκη εντυπωσιάστηκα ότι υπήρχε το παραλιακό μέτωπο στη Θεσσαλονίκη και όλοι κατέβαιναν είτε για τον καφέ τους, είτε να περπατήσουν, είτε για να κάνουν ποδήλατο σε αυτό το τεράστιο μέτωπο των 10 χιλιόμετρων στη Θεσσαλονίκη. Στην Πάτρα είμαστε εγκλωβισμένοι, μας έχουν εγκλωβίσει σε μια ρίγα φερέων και σε μια μεζόνος. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τα κάγκελα έπρεπε να είχαν πέσει χθες, όχι να συζητάμε σήμερα εν έτη 2026, εάν θα πρέπει να δοθεί το παραλιακό μέτωπο στη πόλη της Πάτρας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Συγγνώμη για την παρέμβαση. Δεν φαίνεται να υπάρχει συνένεση.
2: Όχι,
1: καλά κάνετε που παρεμβαίνετε.
2: Πολύ σωστά το θέσατε.
1: Και έτσι πρέπει. Έτσι. Και οι φορείς, ο καθένας από τη δική του πλευρά, πρέπει να καταθέσει την άποψή του.
2: Και οι πολίτες να ακούγονται.
4: Ναι, είμαστε μια πόλη η οποία γυρίζει με την πλάτη στη θάλασσα. Αυτό τα λέει όλα.
2: Έτσι.
4: Τώρα όσο αφορά για το Καραμανδάνιο, το Καραμανδάνιο συνεχίζει να έχει μόνο ένα ακτινολόγο μόνιμο, την διευθύντρια. Έρχονται εκ περιτροπής δύο ιδιώτες με μπλοκάκι που καλύπτουν μόνο για 4 ώρες κάποια πρωινά. Συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση κατά την άποψή μου και κατά τη γνώμη και του Σωματείου και των άλλων εργαζομένων. Για πόσο ακόμη συνάδελφος θα εφημερεύει για 24 μέρες το μήνα. Θα έπρεπε να έχει λυθεί το ζήτημα. Δυστυχώς δεν βλέπουμε καμία κίνηση. Ο υπουργός είχε έρθει και είχε πει: μην ανησυχείτε, εγώ θα το λύσω το ζήτημα. Δεν έχει λυθεί ακόμη το ζήτημα. Τι να σας πω, είμαστε στενοχωρημένοι, προβληματισμένοι. Κάναμε μια κίνηση με αναφορά στον εισαγγελέα. Εάν δεν δούμε και από εκεί κίνηση, να ξέρετε ότι η επόμενη κίνησή μας θα είναι μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου για επισφαλή λειτουργία του ακτινολογικού και περαιτέρω του νοσοκομείου.
1: Ναι. Η αναφορά στον εισαγγελέα είχε κάποιο αποτέλεσμα, θέλω να πω.
4: Όχι, ακόμη δεν μας έχει
1: κάποια έρευνα, κάτι.
4: Όχι, ακόμη δεν έχουμε κληθεί. Θα περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα. Διαφορετικά θα προχωρήσουμε σε μηνυτήρια αναφορά. Και έπεται συνέχεια.
2: Να πούμε, όπως γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος, η αναστολή του λειτουργίας του τμήματος γίνεται πλέον σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι δεν είναι, κύριε Αλεξόπουλε? Ήδη έχει βγει ένα πρόγραμμα από τις 31 Ιουλίου μέχρι τις 9 Αυγούστου, πάλι τα παιδιά θα περιφέρονται στο εφημερεύον νοσοκομείο ενηλίκων, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος, γιατί η μόνη γιατρός που έχουμε, μοναδική γιατρός, θα πρέπει και αυτή να πάρει την καλοκαιρινή της άδεια. Δεν μπορεί δηλαδή να αντιστερήσουμε η διοίκηση, να αντιστερήσει την άδεια. Είναι και ανθρώπινο. Δηλαδή πόσο, δηλαδή θα δουλεύει τι? Δουλεύει 24 μέρες το μήνα. Δηλαδή να στερηθεί και την άδεια της. Δηλαδή μιλάμε για κάποια πράγματα εν έτη 2026, τα οποία είναι αυτονόητα. Δυστυχώς λείπει κοινή λογική. Λειτουργεί ένα νοσοκομείο με έναν ακτινολόγο. τι να σας πω, δηλαδή.
2: Και δεν λέμε για οποιοδήποτε. Μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο της ευρύτερης περιφέρειας. Έχει σημασία αυτό, κύριε Αλεξόπουλε. Και αυτό έχει που λένε, πηγαίνετε τα στα. Συγγνώμη λίγο. Πηγαίνετε τα στο νοσοκομείο των ενηλίκων. Είδαμε προχθές γνωμάτευση ακτινολόγου από νοσοκομείο της πόλης που έλεγε ότι χρήζει περαιτέρω εξειδικευμένης διερεύνησης το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν μπορούν να καλυφθούν τα παιδιά από τα ακτινολογικά τμήματα των ενηλίκων.
4: Φυσικά δεν μπορεί να καλυφθεί. Και να μου επιτρέψετε από την εμπειρία μου στα Αγλαία Κυριακού, και κυρία Ριζογέννη, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα, η δεκαετία του 2000 δεν υπήρχε ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα ούτε στα Αγλαία Κυριακού ούτε στα Αγία Σοφία. Και τα παιδιά πήγαιναν διακομιδή σε νοσοκομεία ενηλίκων. Ήταν απαράδεκτο τα παιδιά τα ογκολογικά να κάνουν ακτινοθεραπεία και δίπλα να ήταν ηλικιωμένοι. Βρέθηκε όμως λύση και ας είναι καλά η φλόγα και αγοράστηκε ακτινοθεραπευτικό μηχάνημα και γίνονται τώρα, δεν μεταφέρουν τα παιδιά σε νοσοκομείο ενηλίκων. Ξαναγυρίσαμε τώρα σε ένα επαρχιακό, το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο, τα παιδιά να διακομίζονται σε νοσοκομεία ενηλίκων και να περιμένουν να κάνουν τον υπέρχο όταν δίπλα είναι ηλικιωμένοι με άλλες παθήσεις, με άλλα προβλήματα.
2: Mm-hmm. Μάλιστα, να δούμε τι θα βγει και από την απογευματινή έτσι, διοργάνωση. Αν και εκεί, κύριε Αλεξόπουλο, όπως προανέφερα, έχει μπει πολιτικό πρόσημο και αυτό δεν είναι καλό έτσι, για το, και για το νοσοκομείο και για το αίτημα.
4: Ναι, ποτέ δεν είναι καλό. Εμείς δεν συμφωνούμε και προσωπικά εγώ δεν συμφωνώ και το είπα. Η επαναστατική γυμναστική δεν έχει ποτέ αποτέλεσμα. Και ξέρετε, πολλές φορές.
1: Δεν χωράει και σε αυτά τα ζητήματα. Έτσι.
4: Δεν χωράει, κύριε Παπανδρέου, η επαναστατική γυμναστική. Και μετά η επαναστατική γυμναστική είναι ξεφουσκώνουμε οι αντιδράσεις. Και μετά.
2: Και το πρόβλημα παραμένει.
4: Το πρόβλημα παραμένει. Έτσι. Οι λύσεις θα δοθούν είτε μέσω της νομικής οδού, είτε με παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν στην Αθήνα και επιδιώκουμε μέσω σωματείου να παρέμβουμε στον Υπουργό.
2: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε να βρεθεί η λύση.
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλεξόπουλο, και θα καταγράψουμε, θα δούμε τι θα γίνει το απόγευμα και γενικά τις όποιες εξέλιξεις υπάρχουν. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε.
4: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ για όλο. Ευχαριστώ.
1: Μάλιστα. Συνεχίζεται το πρόβλημα. Φαίνεται ότι το σωματείο έχει επιλέξει, έχει χαράξει με έναν δρόμο κλιμακόμενων έτσι, ενεργειών, οι οποίες έχουν σήμερα αυτή τη μορφή, το συνειδητοποίησα, αλλά από ό,τι ακούσαμε, αν δεν γίνει τίποτα, την επόμενη σε λίγες ημέρες θα έχουμε ακόμα και μηνυτήριες αναφορές.
2: Κοίταξε, δεν είναι απλό το θέμα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, έτσι,
1: προφανώς,
2: και κυρίως για την αντιμετώπιση των παιδιών.
1: Προφανώς πρέπει να δοθεί διαφορετική λύση στο πρόβλημα και να μην φτάνουμε τουλάχιστον σε όξυνση το
2: εγώ καταστάσιο. Θα περιγράψω ένα απλό στοιχένια, ένα επίγον περιστατικό σε ένα παιδί. Διακομίζεται στο Καραμανδάνιο, θα πρέπει να κάνει περιχογράφημα, θα μπει στο ασθενοφόρο και θα πάει ή στον Άγιο Ανδρέη, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εφημερεύει.
1: Ταξίδι,
2: αν είναι, εγώ λέω κάτι πάρα πολύ σοβαρό και συμβεί κάποια επιπλοκή κατά τη διακομιδή, τι συμβαίνει στην περίπτωση
1: σωστά.
2: Αυτή έτσι, απλά δηλαδή, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη φιλοσοφία για να καταλάβει κανείς πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Έτσι. Και μιλάμε βέβαια για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στην ευρύτερη περιφέρεια που θα έπρεπε να έχει την φροντίδα των πάντων, έτσι, μιας και μιλάμε για
1: σωστά.
2: Παιδιά.
1: Λοιπόν, και κλείνοντας, να πούμε με τις υγείες μας για τις νέες ανόδους των τιμών στα καύσιμα. Έτσι,
2: ήδη έχουμε
1: φτάσει στα
2: πλέον,
1: 2 ευρώ το λίτρο, ασανσέρ οι τιμές. Η μέση τιμή της αβόλυδης αγγίζει πλέον τα 2 ευρώ, δυστυχώς. Το ντίζελ κρατιέται, είναι στα ίδια επίπεδα, είναι περίπου. Τώρα η κυβέρνηση, θυμίζω, συμφώνησε με τα δηληστήρια την προηγούμενη εβδομάδα μια έκπτωση 10 λεπτά, η οποία πήγε κουβά κατευθείαν, γιατί με το που ανακοινώθηκε, δυστυχώς είχαμε τις εξελίξεις εκεί στη Μέση Ανατολή, στο Περσικό Κόλπο, και που προκάλεσε μια καινούργια έτσι, έκρηξη τιμών. Και από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα δεν θα πάνε καθόλου καλά για το υπόλοιπο τουλάχιστον του καλοκαιριού. Οπότε, όσοι ετοιμάζετε για, τις,
2: για μετακινήσεις,
1: για μετακινήσεις εντός των καλοκαιρινών σας διακοπών, ετοιμαστείτε να βάλετε βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί τουλάχιστον δεν δείχνει η κατάσταση να αποκλιμακώνεται για το επόμενο διάστημα.
2: Έτσι είναι, όσο έχουμε ανοιχτό το μέτωπο εκεί, ναι, αυτό θα συμβαίνει, έτσι. Δεν θα υπάρξει, δεν θα υπάρχει σταθερότητα, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα.
1: Αυτά.
2: Φτάσαμε στο τέλος,
1: στο τέλος σήμερα, να σερβίρουμε και φρέσκο γάλα πρώτο και σήμερα κοντά μας, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια, κυρίες και κύριοι.
2: Σωτήρης Παπανδρέου, κυρίες και κύριοι, Μαρίνα, στα μικρόφωνα.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
2: Διονύση Στεφανόπουλος στην επιμέλεια του ήχου. Ήταν η εκπομπή.
1: Όλα λέγονται. Πελοπόννησος FM 103,9. Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Α, και δεν είπαμε, Σωτήρη, έχω μισό λεπτό. Έχουμε και το απόγευμα στις 7 εδώ δίπλα στο τεχνικό επιμελητηρίο το θέμα της, του Ιδρύματος Κυβωτός της Αγάπης. Μια άλλη προβληματική κατάσταση, έτσι. 67 παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες εγκαταλειμμένα στην πλειοψηφία τους από τους γονείς τους.
1: Και που ετοιμάζονται να τα πάνε τώρα στην άλλη άκρη της.
2: Άλλο θέμα αυτό, έτσι, μεγάλο. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή. Να έχετε μια όμορφη δημιουργική μέρα, κυρίες και κύριοι, και μην ξεχνάτε να καλλιεργείτε την αγάπη, την αισιοδοξία και την
1: ευαισθησία.
2: Ας κρατήσουμε την ευαισθησία. Ευγνωμοσύνη είναι, Σωτήρη μου.
1: Γιατί να μην βάζουμε κάτι κάθε μέρα, να βάζουμε κάτι διαφορετικό.
2: Το τρίτο στοιχείο λοιπόν θα το βάλεις εσύ. Να είστε καλά.
3: Από το 1961 το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Πριν από λίγο ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικός μας συντάκτης, ο Ισίδωρος Ρούσος, θα μας ενημερώσει. Ισίδωρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Βάνα, κυρίες και κύριοι. Τέλος λοιπόν στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, των υποψηφίων των φετινών πελατικών εξετάσεων. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Οι υποψήφοι μπορούν να μπουν στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με το κωδικό υποψηφίου και πληκτρολογώντας όλα όσα τους ζητηθούν. Ταυτόχρονα, όσοι είχαν δηλώσει ότι θέλουν να λάβουν τα αποτελέσματα με SMS, πρέπει ήδη να έχει πάει το SMS αυτό. Επίσης θα αναρτηθούν και στα λύκεια όλης της χώρας. Έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Μέχρι στις επόμενες 2 ώρες θα έχει αναρτηθεί, όπως όλα δείχνουν, η λίστα με, με τους επιτυχόντες σε όλα τα σχολεία. Καλά αποτελέσματα λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Και περιμένουμε σε λίγη ώρα να δούμε περίπου πώς έχουν κινηθεί οι βάσεις, ελέγχοντας δηλαδή όλα αυτά τα στατιστικά στοιχεία που θα λάβουμε, Βάνα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Ισίδωρε. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Η κυβέρνηση προσέρχεται έχοντας καταθέσει τις προτάσεις της πάνω σε συγκεκριμένες θεσμικές συντεταγμένες, θέτοντας ως βασικό στόχο την απαραίτητη συνένεση της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, το ΠΑΣΟΚ, εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα κόμματα που καταψήφισαν, δήλωσε κατά τη σχετική ψηφοφορία στη Διακομματική Επιτροπή παρόν σε όσα άρθρα έχει καταθέσει αντιπροτάσεις, με σημαντικότερα εκείνα για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και την ποινική ευθύνη υπουργών. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα, συνεδριάζει το ΚΙΣΕΑ. Αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για τα νέα εξοπλιστικά, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται τα όπλα της πολυσυζητημένης ασπίδας του Αχιλέα, που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση. Επίσης, θα εξεταστούν τα προγράμματα αναβάθμισης της αεράμινας, τα αντιντρόουν συστήματα και νέα εξοπλιστικά για το στρατό, το πολεμικό ναυτικό και την πολεμική αεροπορία. Σε μισή ώρα, δηλαδή στις 11.30, αναμένονται και ανακοινώσεις από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος μετά τη σύλληψη και την ομολογία του για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά από έντονη μεταξύ τους λογομαχία την Τρίτη. Ο καθομολογία δράστης είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του. Είχε απασχολήσει επίσης το παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα μας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, ενώ είχε ηχήσει νωρίτερα και το 112. Προς το παρόν δεν απειλούνται εγκαταστάσεις του πάρκου ή κατοικημένες περιοχές. Τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων ευρεσμού Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε ισχύ μέχρι νεωτέρα η απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται οι δυνάμεις της πυροπροστασίας στο Άγιον Όρος, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αρκετές ιδιαιτερότητες. Στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η συνεχόμενη νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν σήμερα ότι κατέστρεψαν στην Ιορδανία αμερικανικό ραντάρ του αντιπυραυλικού συστήματος. Τις πρώτες πρωινές ώρες η οργάνωση γνωστοποίησε ότι σταμάτησε 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασκίσουν το στένο του Ορμούς. Οι Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη, γνωστοποίησε η Βρετανική Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας. Οι τιμές τώρα του πετρελαίου Brent συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν και την ανασφάλεια στις αγορές. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό έφτασε τα $94,07 το βαρέλι. Στο πλαίσιο αυτό παραμένει για την κυβέρνηση ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο και στο 1,97 το πετρέλαιο κίνησης. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει τα 2,22 ευρώ, ενώ σε ορισμένα πρατήρια υπερβαίνει τα 2,35 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ένας στους δύο κατοίκους της Αττικής δεν θα πάει καθόλου ή θα μειώσει τις μέρες των διακοπών του λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες μέρες διακοπών, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων. Τη μεγαλύτερη πίεση προκαλούν οι τιμές στα τρόφιμα και στα βασικά είδη των σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το 63%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ενέργεια σε ποσοστό 23%. Την ίδια ώρα, το 59% θεωρεί ότι τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν επαρκούν και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Σε εφαρμογή σύντομα, η ενιαία ψηφιακή πύλη πληρωμών, η οποία θα συγκεντρώνει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών προς την εφορία, ΕΦΚΑ, Δήμους και Περιφέρειες. Περισσότερα στο Αθήνα984.gr. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει προς το παρόν αρκετή πίεση για άμεση νέα παρέμβαση, αφήνουν όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η δίκη μας ευθύνη ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού. Τώρα είναι η ώρα να ενεργοποιηθεί ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. 8 χρόνια σήμερα από την θλιβερή επέτειο της τραγωδίας στο Μάτι. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε άλλα διεθνή, ο Ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι 12 άνθρωποι από το χώρο του Παλαιστινιακού ποδοσφαίρου που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα συνδέονταν με ένοπλες οργανώσεις. Έντονη αντίδραση της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου απέρριψε τις κατηγορίες, έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης των θανάτων ποδοσφαιριστών, προπονητών και παραγόντων, υποστηρίζοντας ότι πολλοί από τους νεκρούς σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς στις κατοικίες τους ή σε καταβλισμούς μαζί με τις οικογένειές τους. Να πάμε στον καιρό. Έχουμε στη πτώση σήμερα της θερμοκρασίας στη χώρα, ενώ στην Αττική υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 34 βαθμούς Κελσίου, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.
6: και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Απόρριτη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άβητα της επικαιρότητας.
0: Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9.
8: Απόρριτη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, χαίρετε να είμαστε πάλι εδώ. Είμαστε εδώ και σήμερα εδώ στον Πελοπόννησος FM και ξεκινάμε, φίλες και φίλοι, με την απόρριτη γραμμή. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και σήμερα, που είναι 5η 23 Ιουλίου Σωτηρίου έτους 2026, και έχουμε, φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές των Διονύση Στεφανόπουλος. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Είπαμε, σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου και είναι η μέρα που βγήκαν, φίλες και φίλοι, τα αποτελέσματα για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων σχετικά με τις σχολές που έχουν περάσει. Εδώ, φίλες και φίλοι, είμαστε, βγήκαν οι βάσεις, τους υποψήφιους πήγε το SMS που τους ενημερώνει σε ποιο πανεπιστήμιο της χώρας έχουν περάσει. Ξέρουν οι υποψήφοι, φίλες και φίλοι, πώς τώρα θα πληροφορηθούν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή τους στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Υπάρχει η σχετική πλατφόρμα και πληκτρολογούν τον οκταψήφιο κωδικό τους και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων: επώνυμο, όνομα, πατρόνυμο και μητρόνυμο. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας έχουν λάβει τα αποτελέσματα της εισαγωγής ή τα λαμβάνουν αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, με γραπτό SMS στο κινητό τους τηλέφωνο, και λέμε τα έχουν λάβει ή τα λαμβάνουν ή πρόκειται να τα λάβουν σε λίγη ώρα, γιατί είναι αυξημένη η κίνηση και ενδέχεται να υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην αποστολή των μηνυμάτων, κάτι άλλωστε που συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, οι πίνακες των επιτυχόντων θα αναρτηθούν και στα λύκεια αποκλειστικά με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα. Και στην τελική ανάλυση, φίλες και φίλοι, αν η ιστοσελίδα πέσει, μην πανικοβληθείτε, καθυστερεί να ανοίξει, κάντε ανανέωση μετά από μερικά λεπτά, αποφύγετε βέβαια τις συνεχείς ανανεώσεις και όλα θα πάνε καλά. Τώρα, οι πρώτες ενδείξεις λένε ότι έχουμε μικρή άνοδο στις ιατρικές σχολές, άνοδο και στάσεις και στις πολυτεχνικές σε αρκετά δημοφιλή τμήματα, όπως αυτά που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Στις νομικές σχολές δεν έχουμε μεταβολές ή αν έχουμε είναι πολύ περιορισμένες. Σταθμά ψυχολογίας σε αρκετές περιπτώσεις είναι χαμηλότερες οι βάσεις σε σχέση με πέρυσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως είναι ζήτημα ορών, φίλες και φίλοι, να γίνουν οι ακριβείς διαπιστώσεις. Εμείς μια πρώτη ιδέα δίνουμε, η ουσία είναι ότι η αγωνία τελειώνει, έχουμε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το που έχουν περάσει οι υποψήφοι, έχουν βγει δηλαδή οι βάσεις μέσα στην ημέρα. Όλα τα παιδιά θα είναι ενήμερα και οι γονείς φυσικά που αγωνιούν μαζί με τα παιδιά τους. Είναι μέρα σήμερα όμως, φίλες και φίλοι, που έχει και τι δεν έχει. Πρώτα απ' όλα είχαμε αυτό το φρικτό έγκλημα του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα, που βρέθηκε ο Φωνιάς. Βρέθηκε ο Φωνιάς, είναι ένας 28χρονος Αιγύπτιος γνώριμος των διοκτικών αρχών, φίλες και φίλοι. Είναι ένα πολύπλευρο δράμα όλη αυτή η ιστορία, θα το δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Μέρα χαράς πάντως ήταν εχθές για τον James Δαλαμάνγκα. Εμείς σας είχαμε προειδεάσει ότι οι ελληνικές αρχές δεν πρόκειται να τον εκδώσουν στην Αυστραλία. Ο James Δαλαμάνγκας, που συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου στο Άλσος της Αιγιάλιας, εκεί που επί 27 χρόνια κρυβόταν με άλλο όνομα, γιατί τον καταζητούσε η Αυστραλία, τον καταζητούσαν οι Αυστραλιανές αρχές, φίλες και φίλοι, τον James Δαλαμάνγκα, για έναν φόνο
που κατηγορείται ότι είχε κάνει το 1999 στην Αυστραλία. Είχε σκοτώσει, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έναν ομογενή μας, τον Γιώργο Τογιαννόπουλο. Κατάφερε όμως να διαφύγει από την Αυστραλία, κρύφτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Πέρασε η 25ετία που στην Ελλάδα ισχύει όσον αφορά την παραγραφή ενός εγκλήματος. Πέρασε η 25ετία, εντοπίστηκε, συνελήφθη, αλλά συνελήφθη στα 27 χρόνια από όταν είχε διαπραχθεί αυτό το έγκλημα. Οπότε χθες το Συμβούλιο Εφετών εδώ στην Πάτρα, τηρώντας τον ελληνικό νόμο για Έλληνα πολίτη και για Έλληνα πολίτη, γιατί έχει και την ηθαγένεια την Αυστραλιανή, αποφάσισε την μη έκδοσή του και αφέθηκε ελεύθερος, φίλες και φίλοι. Μάλιστα το Συμβούλιο είπε ότι κακώς κιόλας συνελήφθη στις αρχές Ιουνίου, γιατί και τότε ήταν παραγεγραμμένη η αξιόπινη πράξη. Είχαν περάσει τα 25 χρόνια, υφίστατο δηλαδή ο νόμος της παραγραφής. Εν πάση περιπτώσει, μετά από δίμηνη σχεδόν ταλαιπωρία, τώρα είναι ελεύθερος και επέστρεψε στο σπίτι του και ήταν περιχαρής. Τώρα βέβαια, πως είναι να είσαι περιχαρής ενώ κατηγορείσαι για ένα φόνο? Θα μπορούσες κάλλιστα νωρίτερα να έχεις αντιμετωπίσει τον νόμο και να έχεις υποστηρίξει όσα είχες να υποστηρίξεις, διότι στην Ελλάδα ισχύει μετά από 25 χρόνια η παραγραφή, φίλες και φίλοι. Σε άλλες χώρες δεν ισχύει. Δηλαδή για άλλες χώρες το έγκλημα παραμένει έγκλημα και είναι διαχρονικό, είναι αιώνιο, είναι απαράγραπτο. Στην Ελλάδα παραγράφεται. Δεν το έχουμε καταλάβει πραγματικά. Είναι ένας νόμος που είναι άδικος νόμος, αλλά είναι νόμος και αυτό στηρίχθηκε. Στην Ελλάδα δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά χθες τα μέλη του Συμβουλίου Εφετών, του Δικαστικού Συμβουλίου της Πάτρας. Λοιπόν, για πάμε όμως. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Ελπίζουμε να τα προλάβουμε όλα, γιατί έχουμε και μια έρευνα της Data RC για το θαλάσσιο μέτωπο. Έχει ανοίξει, φίλες και φίλοι, πάλι η ιστορία της Νοβάρτης μετά τα όσα χθες κατήγγειλε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ετωλοακρανανίας, ο Μάριος ο Σαλμάς. Ο Γιώργος ο Βλάχος από την άλλη πλευρά, άλλος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ζητάει εξηγήσεις από τον Πρωθυπουργό για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Άλλο χοντρό θέμα και αυτό. Για το μπάζωμα των τεμπών, η πρόταση του αντιεισαγγελέα είναι να κάτσει στο ειδικό δικαστήριο ο πρώην υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ο κ. Τριαντόπουλος. Θέματα πολλά και είναι Ιούλιος. Φίλες και φίλοι, θα έλεγε κανείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κάλβα, αλλά δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και σιγά σιγά ένα-ένα τα θέματα θα αρχίσουμε να τα αναλύουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ στο Μελογόνου ΣΕΦΕ με την απόρριτη γραμμή και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Νωρίτερα, πριν ακούσουμε το τραγούδι, σας είπαμε χαρά σε Ευαγγέλια για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα, τον ομογενή, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστικό συμβούλιο. Δεν αποφάσισε δηλαδή το δικαστικό συμβούλιο την έκδοσή του στις διοκτικές, στις δικαστικές αρχές της Αυστραλίας για να δικαστεί για τον φόνο του ομογενούς του Γιώργου Γιαννόπουλου, διότι υπάρχει παραγραφή του αδικήματος, φίλες και φίλοι, με βάση τον ελληνικό νόμο. Τη σκαπουλάρισε δηλαδή, επειδή ο ελληνικός νόμος λέει ότι στα 25 χρόνια ένα τέτοιο είδους αδίκημα παραγράφεται. Αυτό λέει ο ελληνικός νόμος. Ο νόμος της Αυστραλίας λέει ότι εφόρου ζωής κάποιος ο οποίος έχει τελέσει ένα τόσο σοβαρό αδίκημα, έχει αφαιρέσει δηλαδή φωνή, είναι υπόλογος εφόρου ζωής. Όποτε συλληφθεί θα κάτσει στο σκαμνί, θα δικαστεί. Υπάρχει διαφορά στους νόμους και ο ελληνικός νόμος είναι αυτός ο οποίος ευνόησε τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Τώρα, φίλες και φίλοι, πρέπει να πούμε και το εξής. Εμείς έχουμε ένα ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος και το ψάξαμε γιατί κάνει εντύπωση το γεγονός πως ξαφνικά έχουμε ένα μήνα τώρα και βεβαίως ήταν κάτι το οποίο το ευχόμασταν και συνέβη. Δεν παρατηρήθηκε, δεν συνέβη άλλος θάνατος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου. Ξέρετε, μέσα σε 70 μέρες, Διονύση, είχαμε 10 θανάτους. Σε 70 μέρες από τις αρχές Απριλίου μέχρι τις 16 Ιουνίου. 10 θάνατοι. Και αυτοί οι 10 θάνατοι, φίλες και φίλοι, πονοκεφάλιασαν και δικαιολογημένα όλες τις αρχές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές και την Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής και τα Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης. Δεν είχε ξανασυμβεί ποτέ μέσα σε 2 μήνες και κάτι να πεθάνουν 10 άνθρωποι σε μια φυλακή. Σε αυτές τις φυλακές τις ίδιες του Αγίου Στεφάνου 3 είχαν πεθάνει σε 10 χρόνια. Πώς γινόταν λοιπόν σε 2 μήνες και κάτι να έχουν πεθάνει 10? Και τελικά, φίλες και φίλοι, εδώ τι προκύπτει? Γιατί αυτοί οι 10, οι 3 έφυγαν, ήταν παθολογικά τα αίτια. Οι άλλοι όμως ήταν χρήστες ναρκωτικών και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φαίνεται πως κάποια νοθευμένη, μολυσμένη, ναρκωτική ουσία είχε μπει στις φυλακές, ή τι προσμίξεις μπορεί να είχαν γίνει ναρκωτικών ουσιών με χάπια, γιατί όλοι σχεδόν οι κρατούμενες φυλακές του Αγίου Στεφάνου παίρνουν χάπια, είτε αντικαταθλιπτικά, είτε για ψυχονευρώσεις, είτε για ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί, ή για διάφορες άλλες παθήσεις. Και έχουμε τώρα, φίλες και φίλοι, 35 μέρες που έτσι όπως πήγαινε το πράγμα πριν θα έπρεπε να έχουμε 5 θανάτους, και ευτυχώς που δεν είχαμε, που δεν έχουμε κανέναν. Γιατί λοιπόν, φίλες και φίλοι, έγιναν τόσες πολλές έρευνες, οι οποίες έρευνες όχι μόνο από την αστυνομία αλλά και από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους, που πλέον δεν υπάρχει ναρκωτικό ούτε για δείγμα στη φυλακή. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ήταν μεγάλη ιστορία, αμαρτωλή ιστορία, ο τρόπος που χορηγούνταν τα φάρμακα. Τα έπαιρναν με τις χούφτες οι κρατούμενοι και μετά τα εμπορεύονταν μέσα στη φυλακή, φίλες και φίλοι, ή τα αναμίγνιαν με άλλες ουσίες και είχαμε αυτά τα οδυνηρά αποτελέσματα που είχαμε. Πλέον 3 φορές την ημέρα η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται με πολύ σχολαστικό τρόπο. Ο κρατούμενος κρατάει και ένα πλαστικό ποτήρι με νερό και την ώρα που παίρνει από τον νοσοκόμο, από τον νοσηλευτή, το φάρμακο το πίνει ακριβώς εκείνη την ώρα. Δεν το κρατάει όπως πριν, γιατί πριν η μοιρασά γινόταν σε μπουλούκια. Ήταν 20, 20, 30, 30 κρατούμενοι και τελείωνε η χορήγηση των φαρμάκων μέσα σε 20 λεπτά. Τώρα η χορήγηση γίνεται μέσα σε 2-3 ώρες την κάθε φορά και γίνεται 3 φορές την ημέρα. Και δεν υπάρχει δυνατότητα οι κρατούμενοι να ενθυλακώσουν τα φάρμακα, τα χάπια, για να τα χρησιμοποιήσουν αλλιώς μετά, να τα πουλήσουν. Να. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι ζήτημα απλών κινήσεων ήταν, έτσι ώστε η φυλακή να είναι καθαρή, και έπρεπε να πεθάνουν 10 άνθρωποι για να γίνει η πιο καθαρή φυλακή της Ελλάδας. Άμα θέλουν δηλαδή εκείνοι οι οποίοι έχουν το πρόσταγμα, τα καταφέρνουν. Τόσους μήνες, τόσα χρόνια πριν, εύλογα μπορεί να σκεφτεί ο καθένας το πώς λειτουργούσε, ή μάλλον το πώς δεν λειτουργούσε η κλειστή φυλακή του Αγίου Στεφάνου. Λοιπόν, πάμε, Διονύση, πάμε σε παρακαλώ στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε, φίλες και φίλοι, σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι. Και εδώ θα είμαστε για το δεύτερο μέρος της απόλυτης γραμμής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
1: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Data Consultants για το λιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Οι πολίτες της Αχαΐας θεωρούν ότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά κεφάλαια της περιοχής. Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες εκτιμά ότι το λιμάνι μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στην ανάπτυξη της πόλης, ενώ ως βασική προτεραιότητα για το μέλλον αναδεικνύονται οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές μαζί με τις περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις, τους χώρους αναψυχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Σημαντικό βήμα έγινε για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμελέτη για το τμήμα από την Αγίου Νικολάου έως την Ιχθυόσκαλα. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ιστορική μέρα για την πόλη, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις για επιμέρους τεχνικά ζητήματα, ζητώντας πληρέστερη εικόνα του συνολικού σχεδιασμού. Οριστικό τέλος στην έκδοση του 56χρονου James Dalamaga στην Αυστραλία έβαλε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των Αυστραλιανών Αρχών, κρίνοντας ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μετά τους 10 θανάτους κρατουμένων μέσα σε διάστημα 70 ημερών, έχουν εφαρμοστεί αυστηρότερα μέτρα ελέγχου. Οι έρευνες, οι αλλαγές στη χορήγηση φαρμάκων και οι αυξημένοι έλεγχοι φαίνεται πως έχουν περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές. Στο Καραμανδάριο Νοσοκομείο, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος. Όπως αναφέρεται, η λειτουργία του τμήματος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές λειτουργίας και παραπομπές παιδιατρικών περιστατικών. Ξεκίνησε διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Πάτρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκρινε την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη της θέσης, η οποία παραμένει κενή από το Μάρτιο του 2025. Η ΔΕΙΑΠ ανακοίνωσε διακοπή δροδότησης σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα λόγω εργασιών σε κεντρικό αγωγό. Προβλήματα θα παρουσιαστούν στις περιοχές Εγγλικάδα, Γυροκομείο, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά και περιοχή Ασύρματος. Στο Δήμο Καλαβρίτων προχωρά ένα σημαντικό έργο αγροτικής υποδομής, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το αρδρευτικό δίκτυο Τριτοποτάμων. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει περισσότερα από 2.100 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Στα αθλητικά, ο Πόλων Πατρών κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά την προσφυγή του στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών για την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης σχετικά με τη χορήγηση Wildcard, ζητώντας τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Την ίδια ώρα, ένταση έχει προκύψει στην Παναχαϊκή με αφορμή την Ακαδημία και τις δοκιμαστικές προπονήσεις που ανακοινώθηκαν μέσω social media. Το ποδοσφαιρικό τμήμα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ή συνεργασία με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας πως δεν έχει δοθεί άδεια για τη χρήση του ονόματος της ομάδας. Παράλληλα, το νομικό τμήμα εξετάζει τις επόμενες κινήσεις σε μια υπόθεση που αφορά και τα δικαιώματα λειτουργίας της Ακαδημίας. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, μετά τις ιδιαίτερα θερμές ημέρες, έρχεται μικρή ανάσα δροσιάς. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
6: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Άκου τι του λέει του τύπου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι εδώ στον Πελοπόννησο FM στους 103,9 μεγακύκλους. Εδώ έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Είμαι ο Διονύσης Στεφανόπουλος στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής είναι ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Είναι μέρα σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας θλιβερής επετείου, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είναι η μέρα που στο μάτι από τις πυρκαγιές έφυγαν από τη ζωή 104 άτομα, που μπορεί να μην είναι και 104, να είναι 120, γιατί υπάρχει και ένας ομαδικός τάφος. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία προς διερεύνηση δικαστική τώρα, μετά από 8 χρόνια. Σήμερα είναι η θλιβερή επέτειος, τότε που με πρόχειρο εντελώς τρόπο οι δυνάμεις, οι κρατικές, αντιμετώπισαν αυτή την τεράστια τραγωδία με επιπολαιότητα, με τι μπορεί να πει κανείς, φίλες και φίλοι. Η ουσία είναι ότι παγιδεύτηκαν και χάθηκαν, κάηκαν 104 συμπατριώτες και συμπολίτες μας. Και κάνουμε την μνήμα, κάνουμε την αναφορά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αντίθετα, πρέπει και να παραδειγματιζόμαστε από τέτοιες τραγωδίες, γιατί όταν δεν παραδειγματίζεσαι μπορεί να έχεις επανάληψη, είτε στο ίδιο είτε σε άλλο πεδίο, και είχαμε επανάληψη στα Τέμπη, φίλες και φίλοι. Να που τώρα για τα Τέμπη, επειδή κιόλας μετά παρατηρήθηκαν προσπάθειες μπαζώματος, συγκάλυψης και δεν συμμαζεύεται, έστω και με καθυστέρηση 3 και πλέον χρόνων, έρχεται τώρα ένας εισαγγελέας και λέει ότι κακώς έγινε το μπάζωμα, κακώς επιχειρήθηκε η απόκρυψη στοιχείων, να καθίσουν στο σκαμνί του ειδικού δικαστηρίου αυτοί που πρέπει να καθίσουν. Πρότασή του αφορά βέβαια σε βαθμό πλημελήματος του αντιεισαγγελέα για τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον τότε υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και τον τότε περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον Κώστα Αγοραστού, αλλά και άλλα στελέχη της κρατικής μηχανής,

Λέει ότι ο εισαγγελέας προτείνει στο δικαστικό συμβούλιο να δικαστεί στο ειδικό δικαστήριο για το μπάζωμα ο κύριος Τριαντόπουλος και ο κύριος Αγοραστός να δικαστούν. Βέβαια η απόφαση θα ληφθεί από το δικαστικό συμβούλιο της Αθήνας μόλις ξεκινήσει η καινούργια δικαστική περίοδος. Η καινούργια δικαστική περίοδος, φίλες και φίλοι, ξεκινάει στις 15 Σεπτεμβρίου. Άρα λοιπόν μετά από λίγες μέρες λογικά θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών της Αθήνας και θα εξετάσει την πρόταση του αντιεισαγγελέα του κ. Μητρουλιά, ο οποίος στέλνει στο Σκαμνί, είπαμε, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό. Βέβαια το δικαστικό συμβούλιο έχει τρεις επιλογές: να τον στείλει στο Σκαμνί, η μία είναι αυτή σε βαθμό πλημελήματος, τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Αγοραστό, ή να τον στείλει στο Σκαμνί με αναβαθμισμένη την κατηγορία και να είναι σε βαθμό κακουργήματος, και η τρίτη εκδοχή είναι να μην αποδεχθεί την πρόταση του, την εισήγηση του αντισαγγελέα και να βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Αλλά ούτως ή άλλως είναι άλλη μια δικαστική ιστορία μετά, πέρα από τη δίκη για τα Τέμπη, άλλη μια δικαστική ιστορία που είναι μπλεγμένη κυβερνητική παράγοντες, φίλες και φίλοι. Πριν χθες προσδιορίστηκε η δίκη των τεσσάρων βουλευτών που είναι μπλεγμένη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που κατηγορούνται για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι τέσσερις από τους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ τώρα έχουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιώργο τον Βλάχο, ο οποίος λέει ότι έχει γίνει μεγάλη κομπίνα, μεγάλη απάτη με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και έκανε, φίλες και φίλοι, δεν είναι συνηθισμένο αυτό, έκανε κοινοβουλευτική παρέμβαση, ερώτηση στη Βουλή, την οποία την απευθύνει στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι κάτι το σύνηθες αυτό, αλλά ο Γιώργος ο Βλάχος έχει κρεμασμένη την κάπα του, μπορεί να μην είναι πάλι υποψήφιος βουλευτής, και απευθύνεται στον Πρωθυπουργό και του λέει τι γίνεται εδώ με αυτή την ιστορία με τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Και αυτό γιατί, φίλες και φίλοι? Διότι από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει προκύψει ότι τα σπιτάκια τα πουλάγανε για βιλάδες αυτοί οι επιτίδοι που ερθυλάκωσαν κοινοτικό χρήμα. Ένα σπιτάκι ανακύκλωση των 40-50 χιλιάδων το χρέωναν, φίλες και φίλοι, 300.000. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κονόμα, γιατί εδώ μιλάμε για εκατοντάδες, για χιλιάδες σπιτάκια ανακύκλωσης. Πόσο μεγάλη κομπίνα είναι αυτή, τι κονόμα ήταν αυτή για την οποία κατηγορούνται, μάλλον όχι να το πούμε ακριβέστερα, οι υποψίες έχουν πέσει πάνω σε δύο πρώην υπουργούς, φίλες και φίλοι, και σε έναν πρώην περιφερειάρχη. Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο αυτή. Αν τελικώς αποδειχθεί ότι αυτό το σκάνδαλο υφίσταται, που υφίσταται όταν είναι τόσο οφθαλμοφανής η διαφορά, τεράστια διαφορά, κάτι που κοστίζει 5 δραχμές τελικά 40, να φτάνει στις 40 δραχμές, έτσι και εδώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, έκανε ντου στην εταιρεία, στα γραφεία της εταιρείας που διαχειριζόταν αυτή την ιστορία και σήκωσε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, πήρε έγγραφα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ βρίσκεται μπροστά σε άλλο ένα σκάνδαλο αυτή η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Έχεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχεις τα σπιτάκια. Βγήκε ο Μάριος ο Σαλμάς από την άλλη πλευρά, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής της Ετωλοκαρνανίας που είχε εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάριος ο Σαλμάς. Και χθες, φίλες και φίλοι, αποκάλυψε ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλούσε με έναν προστατευόμενο μάρτυρα της Νοβάρτης, τον Νίκο, τον Μανιαδάκη, που είχε διατελέσει εδώ διοικητής του νοσοκομείου του Ρίου και που ως προστατευόμενος μάρτυρας είχε το επώνυμο Αναστασίου. Μιλούσε λοιπόν ο Άδωνης μαζί του, σύμφωνα με την καταγγελία του Μάριου του Σαλμά, και τον καθοδηγούσε ο Άδωνης, πάντα λέμε σύμφωνα με την καταγγελία,
Αλλά τα έχει λέει αυτά σε μηνύματα γραπτά στη διάθεσή του Μάριος ο Σαλμάς. Πάντα λοιπόν σύμφωνα με την καταγγελία μιλούσε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και καθοδηγούσε τον Μανιαδάκη τι να πει στην εισαγγελέα την Ντουλουπάκη όταν τότε εξεταζόταν δικαστικά το σκάνδαλο της Νοβάρτης που την έχουν σκαπουλάρει πολιτικοί φίλες και φίλοι και το σκάνδαλο αυτό σε επίπεδο μόνο άλλων υπηρεσιακών παραγόντων και γιατρών υφίσταται. Οι Αμερικάνοι τα πήραν από την Νοβάρτης γιατί εκεί το σκάνδαλο φίλες και φίλοι αποδείχθηκε μέχρι πέρατος και πήραν 300 εκατομμύρια, επέβαλαν πρόστιμο στην Νοβάρτης 300 εκατομμύρια και πήραν 300 εκατομμύρια από την Νοβάρτης οι Αμερικάνοι. Εδώ στην Ελλάδα στο απειρόβλητο φίλες και φίλοι εκείνοι οι οποίοι έστησαν αυτό το σκάνδαλο και που ήταν και πολιτικοί παράγοντες, τώρα κακά τα ψέματα, δεν είναι να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, διότι δεν γιγαντώνεται μια εταιρεία και δεν μόνο πολλοί φίλες και φίλοι την πραμάτια της, αν δεν έχει πλάτες. Έφτασε στο σημείο ο Μάριος ο Σαλμάς να πει για τον Γεωργιάδη ότι σαν διαπλεκόμενος που ήταν προέτρεπε φαρμακευτικές εταιρείες να δίνουν λεφτά, να δίνουν διαφήμιση σε μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή σκάει άλλο θέμα τώρα. Γι' αυτό και ο Μητσοτάκης σου λέει με τέτοιο τοπίο, με ΟΠΕΚΕΠΕ, με δίκες, με τέμπι, με το ένα με το άλλο, τι εκλογές να κάνω. Και γι' αυτό και σου λέει για να δούμε, ας πάμε την άνοιξη, μήπως και έχει καθαρίσει το τοπίο τότε, μήπως και έχουν γίνει όποιες δίκες είναι να γίνουν και ό,τι αποτέλεσμα είναι να βγει ας βγει και να δει και ο ίδιος τι θα κάνει μετά, διότι είναι πολλά που είναι μαζεμένα φίλες και φίλοι. Πολλά, πάρα πολλά. Λοιπόν, για πάμε σε ένα τραγουδί, σε παρακαλώ, Διονύση μου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11:54 πρώτα λεπτά, έχουμε 3-4 λεπτά ακόμα στην διάθεσή μας για να δούμε λίγο αυτή την έρευνα που έχει κάνει η DataRC, φίλες και φίλοι, όπου εδώ προκύπτει ότι η κοινωνία της Πάτρας είναι εκείνη η οποία ζητάει να αναπλασθεί το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Αλλά εδώ οφείλουμε τώρα να κάνουμε κάποιες επεξηγήσεις για να μην έχουμε παρανοήσεις, γιατί είδα σήμερα το πρωί κάποιες αναρτήσεις και πανηγύριζαν οι της Δημοτικής Αρχής, διότι ναι, λέει, α, βλέπετε, να, και η Data και η Πελοπόννησος, μια κεντροδεξιά εφημερίδα που έχει προβάλει το θέμα, λένε ότι είναι καθολικό το αίτημα για την ανάπλαση του λιμανιού με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από την έρευνα της Data. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, την ώρα που χθες το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας κατά πλειοψηφία ενέκρινε την προμελέτη για την ανάπλαση του κεντρικού παραλιακού μετώπου. Βεβαίως υπήρχαν διαφοροποιήσεις και δεν ψήφισαν οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Και την ίδια στιγμή ήρθε αυτή η έρευνα, η οποία όμως παρερμηνεύεται από κύκλους επίσημους και ανεπίσημους της Δημοτικής Αρχής, φίλες και φίλοι, διότι είναι σαν να θέλουν να μας πούνε ότι, να, και με βάση τα ευρήματα της έρευνας εμείς έχουμε απόλυτα δίκιο σε αυτό το οποίο λέμε για το παραλιακό μέτωπο. Λέει κανένας όχι στην ανάπλαση, φίλες και φίλοι. Αλλά εδώ πρέπει να υπάρχει μια δοσολογία, μια ποσόστοση όσον αφορά την ανάπλαση. Η ανάπλαση πρέπει να είναι πολύπλευρη και να μην έχει μόνο χαρακτήρα που να ευνοεί την ποιότητα της ζωής, τις καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες στους πολίτες. Βεβαίως και αυτή η διάσταση είναι αναγκαία, αλλά είναι και η άλλη διάσταση, η αναπτυξιακή αναγκαία, η οποία παραβλέπεται, παραμελείται, παρακάμπτεται από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Προσέξτε η έρευνα της Data, φίλες και φίλοι. Λέει σε χοντρές γραμμές, για να μην σας κουράζω, ότι ναι, να γίνουν χωρίς στάθμευση ποδηλατόδρομοι, πεζόδρομοι και τα λοιπά, και το ζητάει το 1/3 των πολιτών αυτών, ή να είναι περισσότεροι οι χώροι περιπάτου και αναψυχής, και το ζητάει το 1/3 των πολιτών αυτών, και πρέπει να γίνει σεβαστό το ζητούμενό της, δεν αντιλέγει κανείς, ή το πράσινο και η καθαριότητα να είναι σε πρώτη προτεραιότητα, φίλες και φίλοι. Αλλά από την άλλη πλευρά, σε ποσοστό 42-43% οι πατρινοί θέλουν στο παραλιακό μέτωπο και τουριστικές υποδομές, δηλαδή ξενοδοχεία, και να είναι καλύτερα, όπως γίνονται καλύτερα, φίλες και φίλοι, και το Μαϊγουέ και ο Αστέρας και όλα τα ξενοδοχεία της Πάτρας. Θέλει μαρίνα, θέλει χώρους υποδοχής επισκεπτών. Το 43% αυτό που σας αναφέρουμε τώρα έχει αναπτυξιακή διάσταση. Όλα τα άλλα έχουν να κάνουν με την ποιότητα των πολιτών οι οποίοι επισκέπτονται τους χώρους του παραλιακού μετόπου, και δεν αντιλέγει κανείς, ναι, να γκρεμιστεί και το τελωνείο ή να μην υπάρχουν κάγκελα, αλλά από την άλλη πλευρά το λιμάνι πρέπει να αξιοποιηθεί και σε μια κατεύθυνση που να φέρει περισσότερα έσοδα στην πόλη από αυτά τα οποία φέρνει, τα οποία είναι λιγότερα από τα προσδοκόμενα και πάντως είναι πολύ πιο λίγα από αυτά που ερχόντουσαν στην πόλη τις δεκαετίες του 80 και του 90, τότε που διακινούνταν 1,5 εκατομμύριο μόνο τουρίστες από τα πλοία της γραμμής Πάτρας Ιταλίας. Αυτά, φίλες και φίλοι, αύριο πάλι θεοφελούντος εδώ στον Πελοπόννησος FM. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος, την ρυθμιστή μου στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής, φίλες και φίλοι, ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα. Κυρίως και πρωτίστως, να είστε πάντα καλά. Γεια, για χαρά.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Τέλος μπήκε στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής, και για το πώς κινήθηκαν οι βάσεις θα μας ενημερώσει τώρα ο Ισίδωρος Ρούσος. Ισίδωρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βάνα, κυρίες και κύριοι. Το πιο σημαντικό από αυτά που είδαμε από τις βάσεις εισαγωγής τις φετινές είναι η σημαντική εντυπωσιακή άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών σε όλη τη χώρα. Την περιμέναμε, αλλά όταν τη βλέπεις είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή. Κινείται από 500 ακόμα και έως και 1000 μόρια στις πολυτεχνικές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι και πολύ μεγαλύτερη και στις πολυτεχνικές σχολές της περιφέρειας. Κατά τα άλλα, η ιατρική και σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ανέβηκαν λίγο. Υπήρξε μια μικρή άνοδος, η οποία ήταν κάπως μεγαλύτερη στις ιατρικές της περιφέρειας. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Σταθερή, ακριβώς τα ίδια μόρια έμεινε η βάση της νομικής Αθήνας. Τέλος, οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές, στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα, Βάνα.
1: Ισίδωρε Ρούσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε πριν από λίγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο έως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική, όπου η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα αύριο Παρασκευή και να διαρκέσει ως αργά το βράδυ. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση της πρώτης φάσης της αναθεώρησης διατάξεων του Συντάγματος στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Τηλιανίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης, αλλά επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση ολοκληρώνεται την Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Με εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην ατζέντα συνεδριάζει ακόμα το ΚΙΣΕ. Αναμένεται να ανάψει το πράσινο φως για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τα όπλα της πολυσυζητημένης ασπίδας του Αχιλλέα, που δεν είχαν πάρει ακόμα τυπική έγκριση. Θα εξεταστούν επίσης τα προγράμματα αναβάθμισης της αεράμινας, τα αντιντρόουν συστήματα και νέα εξοπλιστικά για στρατό, πολεμικό, ναυτικό και πολεμική αεροπορία. Αμέσως μετά θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο 28χρονος Αιγύπτιος καθομολογία δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, ο οποίος μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν και για παράνομη είσοδο στη χώρα. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9 το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης, ενώ νωρίτερα είχε ηχήσει και το 112. Προς το παρόν πάντως δεν απειλούνται εγκαταστάσεις ή κατοικημένες περιοχές. Τις συνθήκες εκδήλωσης της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Θεσσαλονίκης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική, την Εύβοια, τη Ρόδο και οι περιοχές αυτές τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε διαρκή ετοιμότητα βρίσκονται δυνάμεις πυροπροστασίας και στο Άγιον Όρος, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αρκετές ιδιαιτερότητες που αυξάνουν το ενδεχόμενο εκδήλωσης φωτιάς. Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς στα δυτικά της πόλης του Μπορντό, που εκδηλώθηκε με ταχύς ρυθμούς κατακαίγοντας 20.000 στρέμματα γης, και σύμφωνα με τις αρχές η κατάσταση κρίνεται δύσκολη. Στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης στις πρώτες πρωινές ώρες γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούς. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Το Brent αυξήθηκε κατά 2% και έφτασε τα $96 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό ανέβηκε και στα $94,07 το βαρέλι. Στο πλαίσιο αυτό, παραμένει ανοιχτό για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Ένας τώρα στους δύο κατοίκους της Αττικής δεν θα πάει καθόλου ή θα μειώσει τις μέρες των διακοπών του λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες μέρες διακοπών, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Την ίδια ώρα, το 59% θεωρεί ότι τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν επαρκούν και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Αμετάβλητα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά τη σημερινή της συνεδρίαση. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν αρκετή πίεση για μια άμεση νέα παρέμβαση, αφήνουν ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης το Σεπτέμβριο. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότησης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η δική μας ευθύνη ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού. Τώρα είναι η ώρα να ενεργοποιηθεί ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτού σιγής τίμησε το σώμα της Βουλής στη μνήμη των 104 νεκρών. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχει προγραμματιστεί το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ η κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος δράστης που κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών στο χώρο της Ακρόπολης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δύναμο Κιέβου στις 8 το βράδυ σε ουδέτερο έδαφος στην Πολωνία για τα προκριματικά του Europa League. Η εθνική ομάδα Πόλο έκανε μεγάλη εμφάνιση, επικράτησε με 14-13 της αντίστοιχης του Μαυροβουνίου στο Σίδνεϊ και προκρίθηκε στην τετράδα για τα προημιτελικά του World Cup. Και να πάμε στον καιρό. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα φτάσει ως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
3: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
4: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
3: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
4: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
3: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
4: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
3: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
4: Πάρ τους το 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
3: Είναι όντως εύκολο.
4: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση. Είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
6: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο
8: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Πανπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
10: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Φιλαράκια μπήκαμε, επιμένει ο Διονύσης με παλιά κλασική αγαπημένη τηλεοπτική σειρά από τα 90's, εκεί στις τελευταίες καλές ημέρες πριν η τεχνολογία, τα κινητά τηλέφωνα εισβάλλουν στη ζωή μας και μας αλλάξουν όλο τον κόσμο.

Κομμάτι από τους Rembrandts, το I'll Be There For You, το οποίο ήταν στην ουσία χρησιμοποιήθηκε για πολλές σεζόν ως soundtrack για την βραβευμένη τηλεοπτική σειρά Friends, τα φιλαράκια όπως μεταφράστηκαν στα ελληνικά.

0: 10 κύκλοι μου, με ενημερώνει εδώ ο φίλος ακροατής που ακούει Pelopoints FM εδώ στους 103,9. 10 κύκλοι με, που τα είχαν όλα. Κόντρες, διαμάχες, γάμους, διαζύγια, χωρίσματα, special guest star με την Τζένιφερ Άνιστον ή Ανιστοπούλου στα ελληνικά, την Courtney Cox, την Λίζα Κούντρου, τον γοητευτικό Ματ Λεμπλάνκ, τον Μάθιου Πέρι που δυστυχώς δεν είναι πλέον μαζί μας, ο Τσάντλερ, ο γνωστός Τσάντλερ της σειράς αυτής, και ο Ντέιβιτ Σουίμερ, έτσι, 6 φίλοι, φίλοι, καριοφίλοι, στην δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία των ηλικιών τους στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Ξεκινήσαμε έτσι, μουσικά, τηλεοπτικά. Καλύτερα να ξεκινάμε έτσι με celluloid, όπως έλεγαν οι παλιοί, με σινεμασκόπ καταστάσεις, παρά με όλα αυτά που βλέπω αυτή την ώρα στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, όχι το δικό μας, με το μήνυμα του 112 να ηχεί για φωτιά, αλλά και με την πρόγνωση του καιρού να κάνει λόγο για ξαφνική νεροποντή καλοκαιρινή καταιγίδα αύριο, με μία προειδοποίηση σε πολλές περιοχές από τον καύσωνα, το μίνι καύσωνα που ζήσαμε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Από αύριο σε κάποιες περιοχές της χώρας έρχεται κόκκινη, λέει, προειδοποίηση. Δεν βλέπω για την ώρα να μας πιάνει εμάς πάντως. Βλέπω να πιάνει την άλλη πλευρά της χώρας, την ανατολική, αυτή που έγερνε τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι να εγκριθεί το πακέτο της κυβέρνησης που εγκρίθηκε προχθές για τη Δυτική Ελλάδα, το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο οικονομικής στήριξης για τα επόμενα χρόνια για την Ελλάδα το 2030, εδώ στην περιοχή μας, τη Δυτική Ελλάδα. Τα μπλεξε όλα μαζί, από τα φυλαράκια και τις καταιγίδες μέχρι τις φωτιές και το σινεμά και την Οδύσσια, την οποία παρακολουθήσαμε, την Οδύσσια του Νόλαν, και γράψαμε και την κριτική μας, τα είπαμε και στο ραδιόφωνο, αλλά έκανα ένα φάουλ, πρέπει να το πω. Δεν πήγα να δω την Οδύσσια εκεί που την πρόβαλε ο φίλος μου ο Γιάνγκος ο Ραυτόπουλος. Την είδε ψηλά στο βουνό, στα υψώματα, είδα κάτι φοβερές φωτογραφίες, ένα φοβερό βίντεο. Τον έχουμε μαζί μας τον Γιάνγκο. Γεια σου Γιάνγκο, καλή σου μέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλημέρα σε όλους και να είστε πάντα καλά, και να μην είστε, είστε απλά, δεν το έχετε καταλάβει.
0: Λοιπόν, πού την, στα όρη και στα βουνά, εκεί με μαγευτικό τοπίο βέβαια, σε ένα παλιό χειρό κάστρο, τι ήταν αυτό, πού την είδατε την Οδύσσια εκεί πέρα?
1: Ναι, στην ουσία βρήκες έναν χώρο ο οποίος να συνδυάζει όλα τα στοιχεία που έχει ο Όμηρος στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια, αλλά όλα τα ομηρικά έπει, να έχεις και το στοιχείο του πολιτισμού και το στοιχείο της, το υγρό στοιχείο και το στοιχείο του όρου και το στοιχείο της θέας. Αλλά πάνω απ' όλα, για να μπορείς να φτάσεις, να χρειάζεται να περάσεις από τις δυσκολίες που χρειάζεται, γιατί όπως είπες και για την Νεροποντή πριν, όταν ξεκινήσαμε υπήρχε βροχή, καταιγίδα και πλημμύρα. Και όλοι λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να κάνει το γύρισμα κτλ. Αλλά περνώντας τη σωστή Οδύσσια, στο τέλος καταφέρνεις να δεις την Οδύσσια με τον τρόπο που πρέπει. Ήταν μάλιστα και με πολύ αντιστοιχεία ένα προς ένα, γιατί όταν πιστεύεις αυτό που πραγματικά θέλεις να κάνεις, μακροπρόθεσμα σου δίνεται ευκαιρία να υπερπηδήσεις τα εμπόδια με έξτρα δύναμη εσωτερική που καθρεφτίζεται μέσα μας. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι...
0: Ορεινή ναυπακτία ήταν αυτό το μέρος.
1: Έτσι, ναι. Είναι
0: τέρμα πάνω.
1: Ακροτήριο Πέργαρη, και είναι ένας από τους θησαυρούς των τοπίων που έχουμε στα ελληνικά δεδομένα. Έχαμε από την ταινία τα Περιαγκόνα, τα είχαμε ψάξει όλα, έχουμε βρει όλα τα καλά σημεία που μπορεί να υπάρχουν. Οπότε όταν ένα σημείο συνδυάζει αυτά που χρειάζεται, για μένα το καλύτερο μπαλκόνι της Πάτρας, θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι οι καλύτερες απολαύσεις της ζωής είναι δωρεάν. Δεν χρειάζονται πανάκριβες αίθουσες και λαμπερές πρεμιέρες. Η γκλαμουριά οι πραγματικοί, είναι οι σωστοί φίλοι, είναι η αποστολή που έχει τη δυσκολία για να υλοποιηθεί και είναι και η δημιουργικότητα που σου εμφυσεί το πάθος και τον δυναμισμό που χρειάζεται για να μπορέσεις να βιώνεις αυτά που σου δίνει σύγχρονη τεχνολογία, αλλά στον χώρο στον οποίο γεννιόνται. Και ήταν και μια αφορμή να μπορέσουμε να προβληματίσουμε σε ηθικό πλαίσιο τους ανθρώπους οι οποίοι εκθιάζουν και ηρωποιούν τον Οδυσσέα, καθώς είναι μια πολύ καλή αφορμή να αναρωτηθούμε η ηρωποίηση αυτή, η αποθέωση του influencer της εποχής είναι σωστή για έναν άνθρωπο ο οποίος πήρε τον Παλαμίδη και τον ξέσκησε και τον διέγραψε από την ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι ο Οδυσσέας όταν ήταν να πάει στην Τρία το έπαιζε τρελός και δεν ήθελε να πάει. Τον ξεσκέπασε λοιπόν ο Παλαμίδης, ένας πάρα πολύ σοφός, πάρα πολύ ικανός, από τους πιο έξυπνους άνθρωπους της εποχής και πάρα πολύ έντιμος. Τότε λοιπόν το κράτησε μανιάτικο Οδυσσέας, θεώρησε ότι θα τη φέρει και απλά όταν πήγανε στην Τρία πήγε και του φύτεψε ψεύτικες λύρες με τα γράμματα των ντρών, να φαίνεται δηλαδή ότι είναι προδότης. Έφτιαξε και μια ψεύτικη επιστολή, τα φύτεψε κάτω από τη σκηνή του, τον κατηγόρησε ψευδός και τον λιθοβόλησαν οι ίδιοι του οι άνθρωποι. Έτσι σκότωσε έναν πάρα πολύ ικανό σύνοχο της ελληνικής πλευράς, ένα πάρα πολύ σοφό συμβουλάτορα. Αλλά αυτά τα αποκρύπτει ο Όμηρος, δεν πουλάνε, δεν έχουν marketing. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι έχεις έναν ηθικά έκδοτο ήρωα, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος χιλιοκεράτωσε την Πινελόπη που τον περίμενε, έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν τέρμα αναρκησιστής και χειριστικός, γιατί αν το εξετάσουμε σε όρους σύγχρονης ηθικής με καθαρή σκέψη, για ποιο λόγο να πει το όνομά του στο πολύφημο τον Κύκλοπα αφού είχε κατορθώσει να αποδράσει και να αναζητήσει την εκδίκηση μετά ο πολύφημος με τον Ποσειδώνα, ο οποίος σκότωσε στην ουσία όλους τους συντρόφους του για να τον τιμωρήσει και να τον βασανίσει κρατώντας τον μέχρι τέλους. Άμα το εξετάσουμε στην πράξη, δεν νίκησε ποτέ κανέναν δίκαιο αντίπαλο, κανέναν μεγάλο ισχυρό αντίπαλο Οδυσσέας. Αν το εξετάσουμε στην πράξη, οι μνηστήρες, ο Οδυσσέας σκότωσε όλους τους μνηστήρες, δεν σκότωσε μόνο αυτούς που φερθήκανε λάθος, σκότωσε και τις υπηρέτριες της αντίστοιχης, σκότωσε και πάρα πολλούς αμάχους σε εκείνη τη μεγάλη τελική σφαγή. Δηλαδή άμα κάτσουμε και βγάλουμε έναν λογαριασμό, ρε παιδί μου, στην πράξη, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έβαζε πιο πάνω το να πει ψέματα, το να παραπλανήσει, το να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι υπάρχει αλήθεια στον κόσμο για να σώσει το τομάρι του εις βάρος φυσικά συντρόφων του, σε σκύλα, δεν θυσίαζε έξι.
0: Άρα στην ουσία είναι ένας αντιήρωας και γι' αυτό το λόγο τιμωρήθηκε για τους θεούς.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πουλάει πολύ επειδή κάθε άνθρωπος έχει μέσα του την πονηρία, δίνει μεγάλη ηθική νομιμοποίηση κάποιους, παίρνει τεράστια ικανοποίηση με το να βλέπει ότι υπάρχουν και άλλοι σαν κι αυτόν, και αυτό το controversy που έχει αυτή η αντίθεση εκτοξεύει πάρα πολύ την πιθανότητα κάποιος να πει το πείμα, άρα να μεγιστοποιήσει το τότε reach, το τότε viewership, το τότε ας πούμε διασημόμετρο της εποχής. Οπότε πρακτικά, πρακτικά ρε παιδί μου, βγάζεις την Ιλιάδα, που το κεντρικό μήνυμα, όλη η Ιλιάδα, άμα την, τις βγάζουμε τα φωτάκια, τα εντυπωσιακά κτλ., ήταν ο ηθικός μετασχηματισμός του Αχιλλέα τη στιγμή που ένας άνθρωπος, ένας βασιλιάς γονατίζει και ξεγυμνώνεται σαν πατέρας, ζητώντας το πτώμα του γιού του. Δηλαδή είναι η ηθική μεταμόρφωση του Αχιλλέα.
0: Είναι κορυφαία στιγμή. Ναι.
1: Στην ουσία αυτό ήταν η Ιλιάδα. Δηλαδή το
0: κορυφαία στιγμή της Ιλιάδας.
1: Ότι ναι, μετατρέψανε, ρε παιδί μου, την, μετατράπηκε η ψυχή του Αχιλλέα από οργή, από κακία, από εκδίκηση, σε συγχώρεση και σε, σε σωτηρία από τον εαυτό του. Από την Ιλιάδα λοιπόν που έχει τέτοιο υψηλό νόημα, πας και μου βάζεις...
0: Εντάξει, βέβαια, νομίζω ότι ο Οδυσσέας στο, στο τέλος, στο τέλος όταν πέτυχε.
1: Γιάνγκο, τον καραμίδι, τον
0: Μπαλαμίδι. Ναι, Γιάνγκο, όταν πέτυχε τον όστο, βέβαια, ο Οδυσσέας μετανόησε. Δηλαδή, έφτασε στο τέλος του προορισμού.
1: Και... το να φτάσει στο, στο κορίτσι πίσω και να. Όταν το να φτάσει, με τι μετανόησε και γι' αυτά που έκανες. Δηλαδή αυτό είναι υπόθεση.
0: Γιατί
1: άμα εξετάσω την τελευταία πράξη, σου είπα ότι σκότωσε και τους σκότωσε και τις υπηρέτερες και τους αυτούς μνηστήρες Οδυσσέας. Οπότε στη φάση, ρε παιδί μου, που είμαστε τώρα, όπου με το AI και το Google και την παγκόσμια γνώση, που μπορούμε να διασταυρώσουμε την πληροφορία πολύ εύκολα και μπορούμε να ζητήσουμε την αλήθεια στο σωστό τρόπο, με το σωστό τρόπο, ο Πολύφημος ένας κακόβερος βοσκός ήταν, ο οποίος το μόνο πράγμα που τον ένοιαζε ήταν να ταΐσει τα πρεβατάκια του. Δηλαδή στην πράξη θα έπρεπε να υπάρχουν δικαιωματιστές που να υπερασπίζονται τους κύκλοπες και να εξεγείρονται που οι Οδυσσίες πηγαίνουν και τους παραβιάζουν τα δικαιώματα. Στην πράξη, δηλαδή, η ζωή που ζούμε αυτή τη στιγμή με ένα κουμπί μας κάνει να διασταυρώνουμε το πόσο ηθικά έκτοτο και πόσο σκάμερ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον αποθεώνουμε γιατί έκανε απάτη. Γιατί το να βάλει στο δούριο ύπο δεν ήταν απάτη. Δεν ήταν.
0: Εντάξει, έχει μείνει στην ιστορία πολυμήχανος, πολύτροπος άνδρας. Και,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: αυτό ακριβώς, ακριβώς πέτυχες, ακριβώς αυτό. Για μένα λοιπόν το χειριστικό σκενάρκησος το λέμε ικανός και πολυπράγμων. Όχι, φίλε. Αυτό είναι ηθική νομιμοποίηση των αρετών που πουλάς ότι έχει, ενώ στην ουσία δεν είναι αρετές. Γιατί αν όλος ο κόσμος ήταν τόσο πονηρός και χειριστικός, τότε ο κόσμος ήταν χειρότερος, δεν ήταν καλύτερος. Ο Οδυσσέας εκμεταλλεύεται ότι δεν υπάρχουν άτομα διατεθειμένα να πούνε τόσο πολλά ψέματα. Ο Οδυσσέας είπε ψέματα και στους συντρόφους του, είπε ψέματα και στην Πινελόπη και στο γιο του, σε όλους είπε ψέματα. Ο λόγος που πέτυχε λέγοντας ψέματα ήταν το γεγονός ότι όλοι οι άλλοι λέγανε αλήθεια. Αν λοιπόν σε έναν εκμεταλλεύεται ο Οδυσσέας έναν έντιμο κόσμο, όταν λοιπόν έχεις έναν έντιμο κόσμο που επιβραβεύει την αλήθεια, δεν γίνεται επιβραβεύεις και τον Οδυσσέα. Επειδή έχουμε καλό marketing, επειδή πουλάνε τα φωτάκια με τους κύκλοπες, τους τριγώνες, τα νησιά των Θεάκων. Μην ξεχνάω να... Η Οδύσσεια, ας πούμε, του Νόλαν δεν έβαλε που πήγαινε και διαλύσανε και τα καθαρίσανε όλα, πήγανε σε ένα νησί και δεν άφησανε τίποτα.
0: Για να μην υπάρχει και παρεξήγηση, Γιάνγκο, για να μην υπάρχει και παρεξήγηση, η ταινία, το βιντεάκι αυτό που έχεις ανεβάσει και είναι πολύ ωραίο, δεν είναι η αυθεντική κόπια της ταινίας Οδύσσεια, φαντάζομαι, έτσι, είναι ένα μήνυμα.
1: Κοίτα,
0: που θέλεις να στείλεις.
1: Αφού το ρωτάς, για την ακρίβεια χρησιμοποίησα πλάνα από την ταινία Οδύσσεια.
0: Αυτό, ναι,
1: από τα
0: τρέλια,
1: τους έβαλα πραγματικές πανοπλίες Αυτά είναι fun facts, μπορεί να τα κοιτάξετε περίπου. Ναι. Τους έβαλα τις πραγματικές.
0: Το λέμε για να μην νομίσει κανείς ότι πήγες βιντεοσκόπηση σε κάποιες σκοτεινή του από την ταινία και έχεις πρόβλημα και εσύ. Αυτό το λέμε έτσι.
1: Ναι, τις πραγματικές μυκηναϊκές πανοπλίες και όχι τις αυτές που έβαλε που είναι Batman για να πουλάει. Δηλαδή έβαλε πολύ πιο πάνω ο Νόλαν
0: τον Νόλαν. Είναι Vader.
1: Batman η πανοπλία.
0: Ή Darth Vader.
1: Ναι, Darth Vader, σωστά. Παρά την ιστορική ακρίβεια. Γι' αυτό και έσκασε και ο Elon Musk και είπε: δίνω 100 εκατομμύρια στο Mel Gibson για να φτιάξει με ιστορική ακρίβεια Οδύσσια. Και δέχτηκε, γι' αυτό έγινε και το σκηνικό. Όπως και
0: να σε ευχαριστήσω γιατί με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Ήταν πολύ ωραία η ιδέα σου. Όλα τα κόνσεπτ που φτιάχνεις έτσι είναι πολύ ωραία και γι' αυτό σε έχουμε και εδώ να τα μοιράσεις και με το κοινό. Και μας άρεσε και η κριτική σου, τη δική σου οπτική ως σκηνοθέτης, παραγωγός και ηθοποιός.
1: Του καβάφι της Οδύσσιας.
0: Ναι. Μάλιστα. Γιάνκο μου, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, σε ευχαριστούμε.
1: Και εύχομαι ο καθένας να βρει τη δική του Ιθάκη, αλλά πρώτα περνώντας τη δική του Οδύσσια. Γιατί μόνο έτσι αντιλαμβάνεται και εκτιμάει το κάθε βήμα και το κάθε σκαλοπάτι.
0: Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Data Consultants για το λιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Οι πολίτες της Αχαΐας θεωρούν ότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά κεφάλαια της περιοχής. Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες εκτιμά ότι το λιμάνι μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στην ανάπτυξη της πόλης, ενώ ως βασική προτεραιότητα για το μέλλον αναδεικνύονται οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές μαζί με τις περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις, τους χώρους αναψυχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Σημαντικό βήμα έγινε για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμελέτη για το τμήμα από την Αγίου Νικολάου έως την Ιχθυόσκαλα. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ιστορική μέρα για την πόλη, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις για επιμέρους τεχνικά ζητήματα, ζητώντας πληρέστερη εικόνα του συνολικού σχεδιασμού. Οριστικό τέλος στην έκδοση του 56χρονου James Dalamaga στην Αυστραλία έβαλε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των Αυστραλιανών Αρχών, κρίνοντας ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μετά τους 10 θανάτους κρατουμένων μέσα σε διάστημα 70 ημερών, έχουν εφαρμοστεί αυστηρότερα μέτρα ελέγχου. Οι έρευνες, οι αλλαγές στη χορήγηση φαρμάκων και αυξημένοι έλεγχοι φαίνεται πως έχουν περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές. Στο Καραμανδάριο Νοσοκομείο, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος. Όπως αναφέρεται, η λειτουργία του τμήματος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές λειτουργίας και παραπομπές παιδιατρικών περιστατικών. Ξεκίνησε διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Πάτρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκρινε την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη της θέσης, η οποία παραμένει κενή από το Μάρτιο του 2025. Η ΔΕΙΑΠ ανακοίνωσε διακοπή υδροδότησης σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα λόγω εργασιών σε κεντρικό αγωγό. Προβλήματα θα παρουσιαστούν στις περιοχές Εγγλικάδα, Γυροκομείο, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά και περιοχή Ασύρματος. Στο Δήμο Καλαβρίτων προχωρά ένα σημαντικό έργο αγροτικής υποδομής, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το αρδρευτικό δίκτυο Τριτοποτάμων. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει περισσότερα από 2.100 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Στα αθλητικά, ο Πόλων Πατρών κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά την προσφυγή του στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών για την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης σχετικά με τη χορήγηση Wildcard, ζητώντας τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Την ίδια ώρα, ένταση έχει προκύψει στην Παναχαϊκή με αφορμή την Ακαδημία και τις δοκιμαστικές προπονήσεις που ανακοινώθηκαν μέσω social media. Το ποδοσφαιρικό τμήμα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ή συνεργασία με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας πως δεν έχει δοθεί άδεια για τη χρήση του ονόματος της ομάδας. Παράλληλα, το νομικό τμήμα εξετάζει τις επόμενες κινήσεις σε μια υπόθεση που αφορά και τα δικαιώματα λειτουργίας της Ακαδημίας. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, μετά τις ιδιαίτερα θερμές ημέρες, έρχεται μικρή ανάσα δροσιάς. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Συντονισμένοι είστε πάντα στον Peloponnesus FM στους 103,9. Ο Κώστας Λαμπρόπουλος είναι πάντα στο μικρόφωνο. Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου, εντοπίζει και τους καλεσμένους μας. Γυρίζουμε σελίδα από τα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν και πάμε σε συζήτηση με τον Υπουργό Αθλητισμού, τον Γιάννη Βρούτση. Σας το είχαμε προαναγγείλει και από τις πρωινές εκπομπές. Τον έχουμε μαζί μας σε μια ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία, αλλά με πάντα έντονη αθλητική κινητικότητα ο ίδιος, και πρέπει να το αναγνωρίσουμε και δημόσια. Κύριε Υπουργέ, καλή σας μέρα, καλό μεσημέρι πλέον, εδώ από τον Peloponnesus FM.
1: Κύριε Λαμπρόπουλε, έτσι όπως το λέτε, είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο κινείται με μεγάλες ταχύτητες και πολιτικά αλλά και αθλητικά. Τότε το αθλητικό είναι κάτι το οποίο γίνεται συνεχώς όμως. Από τότε που ανέλαβα δεν έχω σταματήσει ούτε λεπτό. Γυρίζω την Ελλάδα, όπου πάμε διαπιστώνουμε όπου υπάρχει πρόβλημα και δίνουμε λύσεις όπου μπορούμε να δώσουμε λύσεις, γιατί τα πάντα δεν γίνονται, με υπευθυνότητα, αξιοπιστία και αλήθειες. Και έχουμε αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στον αθλητισμό αυτά τα 3 χρόνια, σε τέτοιο επίπεδο που πολύ σύντομα, γιατί τα αποτελέσματα των μεταρρυθμίσεων φαίνονται μέσω μακροπρόθεσμα, θα φανούν και στον αθλητισμό πόσο θετικές και ευεργετικές αλλαγές έχουμε κάνει. Και γι' αυτό θα σας ευχαριστήσω που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και να πούμε μερικά πράγματα.
0: Είναι η επικοινωνία μας συμπίτη με μια έτσι εντός εισαγωγικών επέτειο για εσάς. Τέλος Ιουλίου, από ό,τι θυμάμαι, συμπληρώνεται 3 χρόνια στο χαρτοφυλάκιο σας.
1: Νομίζω
0: ως πρώτος υπουργός αθλητισμού, έτσι.
1: Ως πρώτος υπουργός αθλητισμού, 3 χρόνια. Δεν θα ξεχάσω τη στιγμή που με πήρε ο πρωθυπουργός. Μου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να γίνω υπουργός αθλητισμού στο αναβαθμισμένο πλέον χαρτοφυλάκιο. Αποδέχτηκα. Ήταν για μένα μια πρόκληση και μπήκα στα βαθιά σε έναν γοητευτικό χώρο, παραγωγικό, δυναμικό, όμορφο, ξεκινώντας την προσπάθεια να ενώσω όλα τα κομμάτια του αθλητισμού που ήταν διαιρεμένα σε επίπεδο ομοσπονδιών, αθλητμάτων, χωροταξικά, ανάλογα με τις περιοχές, δικαιών που έχουν σημειωθεί και συντελεστεί αυτά τα χρόνια, αλλά και νοικοκυρέματος και διαφάνειας και ενίσχυσης του αθλητισμού με χρηματοδοτήσεις και υποδομές, όλα αυτά στα 3 χρόνια. Και έχουμε κάνει, δόξα τω Θεώ, πολύ σημαντικά βήματα.
0: Εσείς τι θα ξεχωρίζετε περισσότερο από το έργο που έχει συντελεστεί, μαζί με το Ικούρος βέβαια, που είναι κορυφαία ψηφιακή μεταρρύθμιση στον αθλητισμό?
1: Κοιτάξτε, είναι

0: Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, μια υπουργική απόφαση που έδινε άδεια λειτουργίας σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, τα τυφλά δηλαδή. Αυτό άλλαξε με δύο υπουργικές αποφάσεις, μία το 24 και δύο, μία τώρα προχθές, πριν μια εβδομάδα. Πλέον έχει αλλάξει όλο το τοπίο και οι προϋποθέσεις για να δοθεί αυτή η περίφημη άδεια λειτουργίας. Έχουμε θέσει την ασφάλεια ως υψίστη προτεραιότητα. Τέλος, στον υπουργό που κάνει ότι τα ξέρει όλα και βλέπει τα πάντα στην επικράτεια, δεν μπορεί ο υπουργός να τα βλέπει και να τα ξέρει όλα. Και δεν είναι δουλειά του να δίνει άδεια στον υπουργό. Τέλος, στις παρατάσεις αδειοδοτήσεων με κίνδυνο των αθλητών χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις. Όλο αυτό είναι μια δομική αλλαγή μεταρρυθμιστική στο στάτους των αθλητικών εγκαταστάσεων και των αδειοδοτήσεών τους. Συνδυαστικά με κάτι το πρωτοφανές που δεν έχει ξαναγίνει και αλλού, κάναμε 2.500 ελέγχους, όχι πρόθεση, θα το πω, έγιναν 2.500 έλεγχοι αντισεισμικής προστασίας σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Το νούμερο είναι τρομακτικό να σκεφτεί κάποιος ότι έγινε σε 6 μήνες. Με μηχανικούς από όλη την Ελλάδα, με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, με το Πολυτεχνείο της Αθήνας των Πολιτικών Μηχανικών Σχολή και με το Τεχνικό Επιμελητήριο, θόρυβα, με στόχευση την ασφάλεια, κάναμε 2.500 ελέγχους αντισεισμικής προστασίας των αθλητικών εγκαταστάσεων. Και έτσι έχουμε και από εκεί δει πολλά πράγματα και έχουμε καταγράψει αδύναμα σημεία. Ευτυχώς είναι σε μεγάλο βαθμό καλές εγκαταστάσεις, σε πολύ μεγάλο καλό και καλό βαθμό. Ταυτόχρονα θα έλεγα και αύξηση της χρηματοδότησης που ήταν για πρώτη φορά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, τρίτο βήμα, η χρηματοδότηση που δεν υπήρχε μέχρι το 2022. Mm-hmm. Όλα τα αθλητικά σωματεία της χώρας, της Πάτρας παραδείγματος χάρη, έπαιρναν μέχρι το 2022 0 ευρώ. Όσο είναι τα σωματεία σε επίπεδο επικράτειας είναι 6.451 σύμφωνα με τον Κούρο. Αυτά έπαιρναν 0 ευρώ μέχρι και το 2022. Μετά το 2022, εδώ με την τακτική μας, με την ανάπτυξη της οικονομίας, δόθηκε η δυνατότητα με έξυπνες λύσεις να δώσουμε 80 εκατομμύρια το χρόνο. 80 εκατομμύρια το χρόνο στον αθλητισμό επιπλέον, τα οποία πηγαίνουν πλέον στα σωματεία επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό. Αυτά είναι νομίζω μεγάλες αλλαγές, οι εγκαταστάσεις που αναβαθμίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλη την επικράτεια με δίκαιο τρόπο. Σε όλες τις περιοχές, όλους τους νομούς να έχουμε παντού το αποτύπωμα των υποδομών ή αναβαθμίσεων ή βελτιώσεων ή νέων εγκαταστάσεων. Όλο αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε, είναι μια καινούργια σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό.
1: Οι επόμενες προκλήσεις, μπορώ να σας ρωτήσω για το έργο του Υπουργείου μέσα στους επόμενους μήνες. Βεβαίως μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο. Κατανοώ και ότι θα είναι και αυξημένες και υποχρεώσεις σας ως υποψήφιος, φαντάζομαι. Απλά όμως με το χαρτοφυλάκιο και του Υπουργού Αθλητισμού έχετε αρκετές προκλήσεις μπροστά σας για να τακτοποιήσετε και να προωθήσετε.
0: Εντάξει, γυρίζω την Ελλάδα.
1: Το βλέπουμε συνεχώς και στα social media, κύριε Βρούτση, το βλέπουμε.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Η δουλειά του Υπουργού δεν είναι να βλέπει την περιφέρεια του μόνο, την εκλογική, είναι κατεξοχή να βλέπει όλη τη χώρα. Και αυτό το κάνω λοιπόν τρία χρόνια. Έχω μειώσει την δραστηριότητά μου στην εκλογική μου περιφέρεια στις Κυκλάδες και αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνει κάθε υπουργό, γιατί είσαι υπουργός της πατρίδας σου και όλης της χώρας και όχι της περιοχής σου. Με βάση αυτό έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις παντού. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε έχουν αντιμετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σας είπα τα θέματα ασφάλειας, υποδομών, χρηματοδοτήσεων, χρηστής δίκησης, διαφάνειας νοικοκυρέματος, η Κούρος, η εργάνη του αθλητισμού. Όπως είχα κάνει την εργάνη στο εργασίας, το ψηφιακό ωράριο στο εργασίας στην εργάνη 2 και εδώ φτιάξαμε τον Κούρο. Κάτι που δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη. Τώρα, σήμερα στη Βουλή, ήμουνα στη Βουλή το πρωί, διότι έχω καταθέσει μια τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού, στο Υπουργείο Πολιτισμού δίνουμε στην ΑΕΚ το γήπεδο. Θα μου πείτε, ενδιαφέρει την Πάτρα η ΑΕΚ? Βεβαίως. Ενδιαφέρει την ΑΕΚ με την έννοια την ευρύτερη. Μεγάλες ομάδες του ελληνικού αθλητισμού, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, διευθετούνται όλες και για όλες φροντίζουμε να πάρουν αυτό που τους αναλογεί. Τακτοποιήσαμε τον Ολυμπιακό με το ΣΕΦ, τακτοποιήσαμε τον Παναθηναϊκό με το ΆΚΑ. Διευθετείται το θέμα και της ΑΕΚ σήμερα, μπαίνει στη Βουλή το θέμα. Η επόμενη κίνηση είναι ο Άρης, στοχευμένα. Και όσο αφορά το ποδόσφαιρο, έχουμε το Βοτανικό που εξελίσσεται για τον Παναθηναϊκό και το Καφτατζόγλιο, το οποίο φροντίζουμε για Ηρακλή και ΠΑΟΚ. Για όλους κάνουμε κάτι. Για όλους. Οι μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται όμως στο ερώτημα του κυβερνητικού έργου του μέλλον

0: όσον αφορά τον αθλητισμό είναι ότι ετοιμάζουμε τη μεγάλη παρέμβαση να μπει ο αθλητισμός στα κινητά όλων των Ελλήνων, όχι των αθλητών, όλων των Ελλήνων, με την εφαρμογή MyKuros App. Είναι έτοιμη η εφαρμογή, θα την παρουσιάσουμε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πατήσουμε εκείνη τη μέρα ένα κουμπί και θα μπει αμέσως η εφαρμογή σε όλα τα κινητά των Ελλήνων. Κάθε γονιός στην Πάτρα που θέλει να εγγράψει το παιδί του θα μπορεί να προσθέσει στο κινητό του και να δει ποια σωματεία υπαρκτά θεσμικά κατοχυρωμένα από την, στην Πάτρα υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη, σας λέμε τώρα ότι μπορεί βλέποντας το κινητό του να βλέπει κατευθείαν τι υπάρχει στη Δυτική Ελλάδα και τι στην Πάτρα. Καταλαβαίνετε, η Αχαΐα παραδείγματος χάρη έχει 231 σωματεία ονομός, 71 αθλήματα, έχει 14.183 αθλητές, 387 προπονητές. Αυτά τα γενικά.
1: Κύριε Υπουργέ, είστε κάτι παραπάνω από διαβασμένος. Παρακολουθείτε τα πάντα, βλέπω. Έχετε τα ακριβώς νούμερα.
0: Όταν μιλήσαμε Αχαΐα, πατάω το κουμπί, βλέπω ότι έχει Αχαΐα. Αυτά υποδιαιρούνται, και σε Δήμους τώρα. Θέλει κάποιος να πάει το παιδί του σε ένα άθλημα από τα 71 του νομού Αχαΐας, θα επιλέξει το άθλημα και θα του υποδείξει ποια σωματεία κάνω αυτό το άθλημα. Αυτά δεν υπάρχουν ούτε σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είμαστε πολύ μπροστά. Πάρα πολύ μπροστά, κύριε Ραμπρόπλε, και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί όλοι κλείνουμε τον κύκλο μας, όπως θα τον κλείσω και εγώ στο Υπουργείο Αθλητισμού κάποια στιγμή. Και πιστεύω ότι και ο πολιτικός, κοιτώντας, φεύγοντας κάποια μέρα από το Υπουργείο, κοιτάει επίση ότι έχει αφήσει και για την κυβέρνηση, πρωτίστως για την πατρίδα και το χαρτοφυλάκιο που διαχειριζόταν. Σκεφτείτε ότι όλοι οι γονείς στο νομό Αχαΐας, πάμε τώρα στοιχευμένα, ή στη Δυτική Ελλάδα αναδήμω, όσοι μας ακούνε, θα μπαίνουν στο κινητό τους και θα βλέπουν πού μπορούν να πάνε το παιδί τους, κάτι που δεν το έχουν σήμερα. Το δεύτερο που σας λέω και είναι επίσης από αυτά τα οποία θα δείτε στο κυβερνητικό μας πρόγραμμα είναι η κωδικοποίηση της αθλητικής νομοθεσίας. Θέλουμε να κωδικοποιήσουμε μια νομοθεσία του 27-25 του Ανδρέα του Κούρα, που αν δεν κάνω λάθος είναι και από την Πάτρα. Νομίζω πρέπει να πω και να εξάρω την νομοθετική του πρωτοβουλία το 1999. Εξαιρετική νομοθετική πρωτοβουλία, και όταν θα γίνει κωδικοποίηση θα τον καλέσω και τον ίδιο στη Βουλή να του πω τα συγχαρητήρια μέσα στη Βουλή, γιατί πρέπει και στην πολιτική να υπάρχει αυτή η αμοιβή ηθική που χρειάζεται η πολιτική. Η κωδικοποίηση λοιπόν της αθλητικής νομοθεσίας μετά από 27 χρόνια, να έχουμε ένα απλό εγχειρίδιο νομικό που να το έχουν τα σωματεία, ομοσπονδίες και να ξέρουν τι γίνεται. Και ετοιμάζουμε και κάτι πολύ μεγάλο επίσης, αυτό το οποίο είναι η γάγρινα και η μάστιγα του αθλητισμού, που λέγεται ντόπινγκ. Και επειδή σήμερα υπάρχει ένα σαφές αχαρτογράφητο περιβάλλον διαμέσου των προπονητών, ποιες ουσίες επιτρέπονται, ποιες δεν επιτρέπονται, εννοώ ποια δυναμωτικά, ποια δεν επιτρέπονται, και εκεί υπάρχει σύγχυση και πολλές φορές μπαίνουν και σε λάθος προπονητές εισηγήσεις ή προτάσεις προς τους αθλητές, θα μπει στο κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή ετοιμάζουμε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικό που ο κάθε αθλητής, τους 452.231 που είναι με δελτίο αθλητή, αυτοματοποιημένα θα βλέπει στο κινητό του όλες τις απαγορευμένες ουσίες. Αν θα ξέρει πρωτογενώς το παιδί ποια ουσία απαγορεύεται και δεν μπορεί να την πάρει.
1: Πολύ σημαντικά και αυτά όλα.
0: Αυτά είναι ειδήσεις που σας λέω τώρα.
1: Είναι ειδήσεις,
0: Και δεν θα το έχει και καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα αυτό. Δηλαδή στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το θέμα αυτό που έρχεται τώρα παγκοσμίως να διδαχθούν από τους προπονητές οι απαγορευμένες ουσίες, θα το κάνουν διαζώσεις, θα το κάνουν διαμέσου εγγράφων και αυτά. Εμείς θα το βάλουμε διαμέσου κινητού, γιατί μέσω του ΕΠΚΟΥΡΟΣ γνωρίζουμε τον αθλητισμό.
1: Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπατε νωρίτερα και για τον Ανδρέα Φούρα. Εδώ από την περιοχή μας όντως είχε αφήσει σημαντικό έργο και στην Αχαΐα σε επίπεδο αθλητισμού. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι. Και θα το αναγνωρίσετε κι εσείς. Γνωρίζω επίσης ότι είστε σε επαφή εδώ με τους προέδρους των εθνικών αθλητικών κέντρων και απέναντι χτίζει με τον Χρήστο τον Παΐσιο στην Άρφακτο και με τον Παναγιώτη Λυκούδη εδώ στην Πάτρα. Έχετε συνεργασία, προωθείτε όλα τα θέματα τα οποία είναι στην ατζέντα που έχουμε πει και στην προηγούμενη μας συζήτηση που είχαμε κάνει. Έτσι.
0: Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά, γιατί είναι συνεργάτες μου, τους έχω εμπιστευτεί με την υπογραφή μου και οι δύο λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Πρέπει να το πω, πάρα πολύ καλά. Τους εμπιστεύομαι. Έχουν αναλάβει το χαρτοφυλάκι ο καθένας των δύο εθνικών αθλητικών κέντρων που έχουμε και τα πάνε καλά. Άλλωστε, έχουμε προγραμματίσει πολύ σημαντικά έργα και στα δύο ΕΑΚ. Έχουμε αναδείξει, έχουμε πει, δεν ήταν λεκτική προσέγγιση ευχών. Τα λεφτά πολύ έχουν δοθεί και είμαστε στη φάση των διαγωνισμών και της υλοποίησης.
1: Πάρα
0: το οποίο γίνεται πέρα από τα δύο εθνικά αθλητικά κέντρα. Mm-hmm. Είναι το γήπεδο των προσφυγικών. Θυμάστε ίσως στη Σταλική. Είχαν υποσχεθεί ότι θα φτιαχτεί εξέδρα. Η είδηση είναι ότι τα λεφτά δόθηκαν στην ΕΠΣ, μάλλον στα σωματεία τα αθλητικά. Και πιστεύω ότι μέχρι τέλος του χρόνου το γήπεδο των προσφυγικών, δεν ξέρω αν το αποδίδω και σωστά στην ορολογία.
1: Σωστά το αποδίδω.
0: Μου είχε κάνει εντύπωση το σε τι στρατηγικό σημείο βρισκόταν και τι ωραίο γήπεδο ολοκληρωμένο ήταν. Αυτό λοιπόν το γήπεδο που ήταν, που είναι πραγματικά ένα στολίδι για την Πάτρα.
1: Είναι ποδοσφαιρομάνα, κύριε Υπουργέ, το είδατε και με τα μάτια σας.
0: Την κοινοκατοικημένη περιοχή, αυτό το γήπεδο είχε μια κατεστραμμένη κερκίδα. Και μου είπαν ότι καθώς γεμίζει και σφίζει από ζωή, δεν έχει που να κάθει ο κόσμος και η άλλη κερκίδα ήταν κατεστραμμένη. Αυτή η κερκίδα θα ετοιμαστεί μέχρι τέλος του χρόνου. Τα λεφτά δόθηκαν και ήδη βρίσκονται σε φάση υλοποίηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και φυσικά να κλείσουμε, δεν θα μπορούσαμε να σας ρωτήσω, να σας ζητήσω και ένα σχόλιο για την πολιτική επικαιρότητα. Είναι μια περίοδος που κακά τα ψέματα είναι προεκλογική περίοδος και η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το προβάδισμα και δημοσκοπικά, νιώθει βέβαια και από τα αριστερά και από τα δεξιά, έτσι να το πω, όχι απειλή ακριβώς, πίεση. Τι λέμε, πώς θα πάμε στις εκλογές, θα πάμε σε καλό κλίμα, θα πάμε σε κλίμα πολιτικού πολιτισμού ή θα βλέπουμε γκαζάκια πάλι, κύριε Υπουργέ, τι βλέπετε?
0: Κοιτάξτε, έχω ζήσει πολλές προεκλογικές περιόδους και δόξα τω Θεώ και ως βουλευτής κλείνω σε λίγο, θα κλείσω 20 χρόνια βουλευτής συνεχόμενο στο νομό Κυκλάδων, δύσκολες εκλογικές αναμετρήσεις, υπουργός στη δύσκολη περίοδο του μνημονίου. Μπορώ και διακρίνω πλέον πιο ευδιάκριτα τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα, για μένα μία πρόκληση. Πρόκληση δεν είναι να αναμετρηθεί με τα άλλα κόμματα, να αναμετρηθεί με τη συνείδηση των πολιτών. Αυτό είναι προτεραιότητα. Να ξαναφρεσκάρει στη μνήμη όλων το πρόγραμμά της, το τι δεσμεύσει έχει αναλάβει και τι έχει κάνει και το τι ανοίγεται μπροστά σαν κυβερνητική πρόθεση για το μέλλον της χώρας. Νομίζω ότι θα επικρατήσει στη συνείδηση των πολιτών πέρα από τις γκρίνιες, που είναι πολύ λογικό, κουράζει κάποιος όταν κυβερνάει ένα διάστημα, πέρα από τις αμφισβητήσεις, τις ιδεολογικές διαφοροποιήσεις, οτιδήποτε αυτό, αυτό που θα υπάρξει ως βασικό ζήτημα στον πολιτικό διάλογο, που είμαι σίγουρος ότι θα κρατηθεί ο πολιτικός πολιτισμός, δεν γυρίζει πίσω η Ελλάδα, με εξαιρέσεις, αλλά θα κρατήσουμε τον πολιτικό πολιτισμό, είναι κατάκτηση της δημοκρατίας μας, η δημοκρατία που έχουμε καταφέρει να έχουμε στη χώρα μας, ή θα είναι η σταθερότητα και η προοπτική της χώρας. Σταθερότητα σε ένα ευμετάβλητο παγκόσμιο περιβάλλον. Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται ότι είναι η πολιτική αυτή δύναμη που μπορεί να πάρει τη χώρα και να την πάει παραπέρα με όρους ασφάλειας και σταθερότητας. Και αυτό θα δείτε ότι θα είναι και το ζήτημα που θα κρίνει την ψήφο της τελευταίας στιγμής. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί με το Μητσοτάκη, με τη Νέα Δημοκρατία, να λέω ότι θα ήθελε κάτι παραπάνω, δεν θα ακούει την πιστική πρόταση από την άλλη πλευρά. Πιστέψτε με, δεν θα την ακούσει. Μπορεί να ακούει ευχές, καλές προθέσεις και καλές προτάσεις, να τεκμηρίονται και χωρίς οικονομικό αντίκρισμα. Θα κοιτάξει τη Νέα Δημοκρατία, θα διαφωνεί, θα λέει θέλω περισσότερα, αλλά. Επιλέγω Νέα Δημοκρατία για την οικογένειά μου, το μέλλον των παιδιών μου, την επιχείρησή μου, τη σταθερότητα στην εργασία μου, την αύξηση του μισθού μου, την προοπτική της χώρας και την ασφάλεια της χώρας. Και αυτό νομίζω θα είναι το κατασταλάγμα της ψήφου καθώς θα πηγαίνουμε προς εκλογές, και ειδικά την τελευταία εβδομάδα που όλα κρίνονται στις εντυπώσεις, αυτό θα κρίνει και τις εκλογές και νομίζω ότι αυτό θα προκρίνει και τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ ραδιοφωνικά στον Peloponnesus FM και θα θέλαμε, σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά και στην Πάτρα όταν με το καλό σας το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις σας και σας δούμε εδώ στα μέρη μας πάλι.
0: Μου επιτρέπετε μαζί με τις ευχαριστίες που μου δώσετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τον κόσμο, τον αθλητικό και τον πολιτικό της Πάτρας και την κοινωνία της Πάτρας. Προχθές είχαμε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Μάλλον έπεσε σε δύο συγκυρίες και να σας πω, η μία ήταν στο ΟΑΚΑ, με τον Πρωθυπουργό ήρθε και είδε τα έργα, 160 εκατομμύρια ευρώ, 160 εκατομμύρια ευρώ, το ΟΑΚΑ αναστήθηκε. Θυμάστε που το θα κλείσει το Σεπτέμβριο του 23 για λόγους ανασφάλειας και στατικής ανεπάρκειας, αναστήθηκε, έγινε ολοκένουργη και πιο καλό από τότε που δημιουργήθηκε. Και την επόμενη μέρα, 21 του μηνός, προχθές, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το Σχοινιά τι συνέβη, να ακούσει ο κόσμος γιατί έχει αξία. Το μεγαλύτερο αυτό εμβληματικό έργο σε έκταση που έχουμε είναι 2.000 στρέμματα. 2.000 στρέμματα. Η ελμπιακή εγκατάσταση του κοπηλατοδρομίου της χώρας μας είχε παρέλθει στο υπερταμείο. Και εμείς δώσαμε μάχη αφόρυβα με διαπραγματεύσεις και καταφέραμε και πείσαμε ότι πρέπει να γυρίσει πίσω. Γύρισε πίσω. Έγιναν υπογραφές, το πήρε το Υπουργείο Οικονομικών από το Υπερταμείο και το Υπουργείο Οικονομικών το έδωσε στο φυσικό του χώρο στο Υπουργείο Αθλητισμού και πλέον κάτω από τη δική μας ομπρέλα θα έχει φύλαξη, θα έχει καθαριότητα, το Κανό Καζιά και Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία Τριάθλη και η Ομοσπονδία Κοπηλασίας θα βρουν πλέον μόνιμα την έδρα τους σε ένα περιβάλλον που θα έχει και σε μια αθλητική κατάσταση που θα έχει πλέον προστασία και μέρημνα από το κράτος.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την κουβέντα που είχαμε και ισχύει αυτό που είπαμε. Σας περιμένουμε να τα πούμε και από κοντά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Ήταν έτσι μια έκτακτη κάμεο εμφάνιση από τον Κώστα Λαμπρόπουλο στη θέση του Χρήστου Βεργανδάκη που τελείει εναδία. Ο Χρήστος γυρίζει την επόμενη εβδομάδα. Θα είναι μαζί σας στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, που θα είναι και η τελευταία εβδομάδα, να θυμίσω σε όλους, θα είναι η τελευταία εβδομάδα αυτής της ραδιοφωνικής σεζόν που νομίζω ήταν πολύ γεμάτη. Έτσι, από νωρίς το πρωί που ξυπνάγαμε με τα κοκόρια μέχρι το απόγευμα και ακόμα παραπέρα με μουσική, ο Πελοπόννησος FM ήταν μαζί σας. Έτσι, θυμίζω, πάμε μέχρι το τέλος του μήνα και μετά επιστρέφουμε δυναμικά το Σεπτέμβριο σε εκλογική, σε εκλογικό mood. Από Σεπτέμβριο θα φοράμε όλοι περικεφαλές, θα έχουμε τα ξύφη του Οδυσσέα, τα δόρια, τα τόξα. Έτσι, γιατί μπαίνουμε στις επάξεις. Τον ακούσατε τώρα για τον Γιάννη τον Βρούτσι, την ακούσατε το πρωί για την Αλεξάνδρα Ζούκου. Εδώ στο ραδιόφωνο μας θα μιλάμε από τον Πρωθυπουργό, και μην γελάτε, από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο πολίτη στην τελευταία γειτονιά. Τελευταίο, καταλαβαίνετε πως το λέω, όχι υποτιμητικά, ενώ με τον πολίτη της διπλανής πόρτας. Έτσι, θα περνούν όλοι από εδώ. Αύριο, να ξέρετε, θα έχω και Θωμά Μόσχο. Πάμε λίγο πιο αριστερά αύριο, για να μην λέτε ότι γέρνω μόνο δεξιά, μονόπατα. Πάμε αύριο και αριστερά. Θα έχουμε Θωμά Μόσχο, αγροτιά, κινητοποιήσεις. Θα μας τα πει και αυτός από τη δική του πλευρά πώς βλέπει τα πράγματα. Νομίζω ήταν χτες στο Αγρίνιο ή σήμερα θα είναι στο Αγρίνιο. Κάτι τέτοιο. Κλείνουμε από Κώστα Λαμπρόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και Διονύση Στεφανόπουλο που ήταν στο τιμόνι της κονσόλας. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρο απόγευμα. Θα τα πούμε κανονικά αύριο το πρωί εμείς 8 με 9 στη θέση μας. Πρώτο Θεός. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και κατατόπους χαλαζοπτώσεις από αύριο ως το μεσημέρι του Σαββάτου. Πορτοκαλί προειδοποίηση για την Αττική. Η κακοκαιρία αναμένεται να ξεκινήσει στο Λεκανοπέδιο το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκέσει ως αργά το βράδυ. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε το πρωί το Υπουργείο Παιδείας. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Οι νομικές Θεσσαλονίκης και Κομωτινής κινήθηκαν οριακά χαμηλότερα, ενώ σταθερή έμεινε η βάση στην Αθήνα. Οι βάσεις στις φυσικομαθηματικές σχολές και στις σχολές οικονομίας και πληροφορικής έχουν αυξομοιώσεις, ενώ παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και τα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Την απόσυρση της πρότασης αναθεώρησης της διάταξης 81 του Συντάγματος για το ασυμβίβαστο βουλευτή Υπουργού ανακοίνωσε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανοίγοντας την τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Τηλιανίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν ανταποκρίθηκε στη θεσμική προσέγγιση της αναθεώρησης, αλλά επέμεινε σε μια μικροκομματική λογική άρνησης και διαχειριστικής αντιπαράθεσης. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με ονομαστική ψηφοφορία επί των προτινόμενων άρθρων. Την έγκριση σειράς σύμβασεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ κατά τη συνεδρίασή του που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο. Μεταξύ αυτών, το πολυσυζητημένο αντιαεροπορικό, αντιβαλιστικό και αντιντρόουν θόλο, γνωστό ως ασπίδα του Αχιλέα. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα, ο 28χρονος καθομολογεί εν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, που μάλιστα είναι γνωστός στις αρχές. Το 2024 είχε κατηγορηθεί για ασέλεια σε βάρος ανήλικης και για τον λόγο αυτό εκδόθηκε το 2026 ένταλμα σύλληψής του, ενώ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδό του στη χώρα μας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο, που τίθενται σε κόκκινο συναγερμό. Σε διαρκή ετοιμότητα οι δυνάμεις της πυροπροστασίας στο Άγιο Όρος, καθώς πρόκειται για μια περιοχή με αρκετές ιδιαιτερότητες. Εν τω μεταξύ, στη Γαλλία περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας δασικής πυρκαγιάς δυτικά της πόλης του Μπορντό, η οποία εξαπλώθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, κατακαίγοντας 20.000 στρέμματα γης. Σύμφωνα με τις αρχές, η κατάσταση κρίνεται δύσκολη. Στη Μέση Ανατολή, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η νύχτα. Οι φρουροί της Επανάστασης γνωστοποίησαν ότι σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασκίσουν το στενό του Ορμούς. Οι Χούθοι της Ιεμένης χτύπησαν με βαλιστικούς πυράβλους σαουδαραβικό δεξαμενόπλιο που βρισκόταν κοντά στην Ιεμένη. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν τώρα την ανωδική τους πορεία, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν και τις ανησυχίες. Το Brent αυξήθηκε κατά 2%, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό έφτασε τα 94,07 δολάρια το βαρέλι. Στο πλαίσιο αυτό, ανοιχτό παραμένει για την κυβέρνηση το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης αντιμετώπισης των ανατιμήσεων στα καύσιμα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Κατζηδάκης, υπάρχουν διαθέσιμα περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν αν οι συνθήκες το καταστήσουν αναγκαίο και εφόσον το επιτρέπουν οι δημοσιονομικοί κανόνες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης τώρα διαμορφώνεται κοντά στο 1,98 ευρώ το λίτρο και στο 1,97 το πετρέλαιο κίνησης. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της βενζίνης φτάνει στα 2,22 ευρώ, ενώ σε ορισμένα πρατήρια υπερβαίνει τα 2,35 ευρώ το λίτρο. Ένας στους δύο κατοίκους της Αττικής δεν θα πάει καθόλου ή θα μειώσει τις μέρες των διακοπών του λόγω της ακρίβειας, σύμφωνα με νέα έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Πιο συγκεκριμένα, το 26% δηλώνει ότι φέτος θα κάνει λιγότερες μέρες διακοπές, ενώ το 24% δεν θα φύγει καθόλου. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα για το 83% των ερωτηθέντων. Το 59% τώρα θεωρεί ότι τα επιδόματα προς τις ευάλωτες ομάδες κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι περισσότεροι ωστόσο εκτιμούν ότι δεν επαρκούν και ζητούν πρόσθετα μέτρα στήριξης. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότησης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Η δική μας ευθύνη ολοκληρώθηκε εντός του προβλεπόμενου σχεδιασμού. Τώρα είναι η ώρα να ενεργοποιηθεί ένα ακόμα ισχυρό εργαλείο προστασίας της ανθρώπινης ζωής, δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς. 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στο Μάτι. Με ενός λεπτού σιγή στήμησε το σώμα της Βουλής στη μνήμη των 104 νεκρών. Το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, προγραμματίζεται το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει το βράδυ κεντρική εκδήλωση και η πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε άλλα διεθνή, συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας. Αναφέρει ότι η συμφωνία στοχεύει στην επέκταση των αμερικανικών εξαγωγών πυρηνικής τεχνολογίας, στη δημιουργία νέων υψηλά αμοιβόμενων θέσεων εργασίας στη ΣΥΠΑ και στην ενίσχυση της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Στην πολιτιστική ατζέντα, αρχαίο δράμα, κορυφαίες θεατρικές παραγωγές και μεγάλες συναυλίες φιλοξενεί από τα τέλη Αυγούστου στις αρχές Οκτωβρίου το εμβληματικό θέατρο του Λυκαβητού που διαχειρίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Τα βράδια μας στον Λόφο συνεχίζονται με μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες με φόντο τη φωτισμένη Αθήνα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Και να πάμε στον καιρό. Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα στη χώρα. Στην Αττική έχουμε πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα. Έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε!
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
0: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Data Consultants για το λιμάνι και το παραλιακό μέτωπο της Πάτρας. Οι πολίτες της Αχαΐας θεωρούν ότι αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά κεφάλαια της περιοχής. Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες εκτιμά ότι το λιμάνι μπορεί να συμβάλλει περισσότερο στην ανάπτυξη της πόλης, ενώ ως βασική προτεραιότητα για το μέλλον αναδεικνύονται οι σύγχρονες τουριστικές υποδομές μαζί με τις περιβαλλοντολογικές παρεμβάσεις, τους χώρους αναψυχής και τη βελτίωση της καθημερινότητας. Σημαντικό βήμα έγινε για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης της Πάτρας, καθώς το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την προμελέτη για το τμήμα από την Αγίου Νικολάου έως την Ιχθυόσκαλα. Ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης χαρακτήρισε τη συνεδρίαση ιστορική μέρα για την πόλη, ενώ οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εξέφρασαν επιφυλάξεις για επιμέρους τεχνικά ζητήματα, ζητώντας πληρέστερη εικόνα του συνολικού σχεδιασμού. Οριστικό τέλος στην έκπτωση του 56χρονου James Dalamaga στην Αυστραλία έβαλε το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας. Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα το αίτημα των Αυστραλιανών Αρχών, κρίνοντας ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. Στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου, μετά τους 10 θανάτους κρατουμένων μέσα σε διάστημα 70 ημερών, έχουν εφαρμοστεί αυστηρότερα μέτρα ελέγχου. Οι έρευνες, οι αλλαγές στη χορήγηση φαρμάκων και οι αυξημένοι έλεγχοι φαίνεται πως έχουν περιορίσει τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ συνεχίζονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για τις υποθέσεις που παραμένουν ανοιχτές. Στο Καραμανδάριο Νοσοκομείο, η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος. Όπως αναφέρεται, η λειτουργία του τμήματος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν διακοπές λειτουργίας και παραπομπές παιδιατρικών περιστατικών. Ξεκίνησε διαδικασία για την κάλυψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΠΘ Πάτρας. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανέκρινε την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την προκήρυξη της θέσης, η οποία παραμένει κενή από το Μάρτιο του 2025. Η ΔΕΙΑΠ ανακοίνωσε διακοπή δροδότησης σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα λόγω εργασιών σε κεντρικό αγωγό. Προβλήματα θα παρουσιαστούν στις περιοχές Εγγλικάδα, Γυροκομείο, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά και περιοχή Ασύρματος. Στο Δήμο Καλαβρίτων προχωρά ένα σημαντικό έργο αγροτικής υποδομής, καθώς εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το αρδρευτικό δίκτυο Τριτοποτάμων. Το έργο αναμένεται να εξυπηρετήσει περισσότερα από 2.100 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ενισχύοντας τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Στα αθλητικά, ο Πόλων Πατρών κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων μετά την προσφυγή του στο Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών για την απόφαση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης σχετικά με τη χορήγηση Wildcard, ζητώντας τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. Την ίδια ώρα, ένταση έχει προκύψει στην Παναχαϊκή με αφορμή την Ακαδημία και τις δοκιμαστικές προπονήσεις που ανακοινώθηκαν μέσω social media. Το ποδοσφαιρικό τμήμα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ή συνεργασία με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας πως δεν έχει δοθεί άδεια για τη χρήση του ονόματος της ομάδας. Παράλληλα, το νομικό τμήμα εξετάζει τις επόμενες κινήσεις σε μια υπόθεση που αφορά και τα δικαιώματα λειτουργίας της Ακαδημίας. Και ο καιρός σήμερα στην Πάτρα, μετά τις ιδιαίτερα θερμές ημέρες, έρχεται μικρή ανάσα δροσιάς. Θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στους 32 βαθμούς, ενώ τις πρωινές και βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 61 25. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
4: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
2: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
3: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος, η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία 5 ετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
3: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
2: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει? Τι αντιμετωπίζεις? Τι θέλεις να αλλάξει? Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9 Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: 6. Πελοπόννησος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.